0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ωραίο το Cantaloup Island. Το αγαπήσαμε στα δεκαετία του 90 από τους Αστρί στη διασκευή. Εδώ η πρώτη εκτέλεση από το Herbie Hancock από το 1964. Καλημέρα, είναι 6 και 5. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 και σήμερα 5η 4 Ιουνίου μαζί θα μείνουμε και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε τη χαρά στη φωνή μου με την Παναγιώτα. Οπότε είμαστε μαζί, περνάμε πολύ καλά. Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά τις επόμενες 2 ώρες. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το Viber πάντα, που γράφοντας Κόσμος Radio θα σας ανοίξει η σχετική σελίδα και μπορείτε να στείλετε το μήνυμα. Υπάρχουν βέβαια και τα social media, τα οποία δεν τα προτιμάτε, η αλήθεια είναι, προτιμάτε το Viber, αλλά τέλος πάντων αν είστε άνθρωπος των social media και επικοινωνείτε μέσα από αυτά, έχουμε και Instagram και Facebook, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, και το τηλέφωνο φυσικά 210 60 66 429. Καλή μας ακρόαση, καλημέρα και πάλι.

Όπως πολλά τραγούδια, έτσι και αυτό εμπνευσμένο από έναν έρωτα. Το συγκρότημα λέγεται Semisonic, ήταν στα τέλη δεκαετίας του 1999. Ο τραγουδιστής των Semisonic έγραψε αυτό το τραγούδι και το αφιέρωσε στη σύζυγό του. You've got a secret smile. Να δούμε τι γίνεται σήμερα με το καιρό. Λοιπόν, 5η σήμερα, 4 Ιουνίου, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, κυρίως στα επιρροτικά τμήματα της χώρας. Καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια και είναι πιθανό εκεί να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς. Θερμοκρασία στην υπόλοιπη χώρα, στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 24, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 29, στην Ήπειρο μέχρι 27 βαθμούς. Θεσσαλία μέχρι 30 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 32 βαθμούς. Τώρα για την Αττική, εδώ αναμένεται έθριος ο καιρός, τοπικές νεφώσεις ελάχιστες. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 23. Αύριο όμως πάρτε ομπρέλα. Βλέπω εδώ στο μετεωρολογικό δελτίο που από το meteo.gr έχει ένα σύννεφο και κάτι έτσι από κάτω, βροχή φαίνεται να δείχνει. Αύριο λοιπόν, μέχρι τη θερμοκρασία αύριο στους 29 βαθμούς και βροχή. Σαββατοκύριακο όμως επανερχόμαστε στα κλασικά για αυτή την εποχή, δηλαδή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Beatles, Here Comes the Sun.

Διαβάζω μια ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά τα Airbnb που βρίσκονται στην πλάκα. Διαβάζω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας εξετάζει την νομιμότητα λειτουργίας Airbnb σε ακίνητα της πλάκας που φέρονται να έχουν μετατραπεί παράνομα από κατοικίες σε τουριστικά καταλήμματα. Σύμφωνα με την ελληνική εταιρεία περιβάλλοντος και πολιτισμού, αυτά τα τουριστικά καταλήμματα δεν πρέπει να έχουν γίνει κατοικίες, δεν πρέπει να βρίσκονται στην κατηγορία Airbnb, πρέπει να παραμείνουν κατοικίες, γιατί λέει το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς της πλάκας που έχει θεσπιστεί για την προστασία και την ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής δεν επιτρέπει τέτοιου είδους χρήση. Δεν το ξέρω αυτό. Όπως τονίζει το συμβούλιο αυτό, στις προβλεπόμενες χρήσεις γης δεν περιλαμβάνονται ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλήμματα που είναι γεμάτη η πλάκα από αυτά, έτσι. Ενώ η περιοχή καλύπτεται από καθεστώς γενικής κατοικίας. Και με βάση αυτό το σκεπτικό, το Σωματείο ζητά τη σφράγιση των ακινήτων, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία τους ως τουριστικά καταλήμματα αλλοιώνει το χαρακτήρα της περιοχής και παραβιάζει το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας καλεί να αποφανθεί αν ο Δήμος Αθηναίων νόμιμα απέρριψε τα αιτήματα σφράγισης, γιατί έχουν κάνει αίτηση για να σφραγιστούν αυτά τα καταλήμματα, ή αν όφελε να προχωρήσει σε μέτρα με βάση την πραγματική χρήση των επίδικων ακινήτων. Δεν το ξέρω αυτό, ότι στην πλάκα απαγορεύεται. Το άκουσες, Παναγιώτα, δεν το ξέρω, ότι να υπάρχουν τουριστικά καταλήμματα. Βέβαια, μιλώντας για παράνομα καταλήμματα, κάπου προς το Κουκάκι να έρθετε να δείτε, που εκεί όλα τα καταστήματα, ξέρετε, αυτά τα μικρά καταστήματα που γινόντουσαν στις πολυκατοικίες εκεί στις 50, 60, 70, κάτω από την πολυκατοικία δεξιά-αριστερά υπήρχαν μικρά καταστήματα. Όλα αυτά λοιπόν τα μικρά καταστήματα που συνήθως ή παραμέναν άδεια ή χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες, τώρα έχουν γίνει ωραιότατα Airbnb. Τους έχουν βάλει πόρτες, τους έχουν βάλει ρολά, τους έχουν βάλει παράθυρα, συναγερμούς, τέντες. Και ξαφνικά τα καταστήματα αυτά έχουν χτίσει και λίγο το τοίχο για να μην έχει τζαμαρία μπροστά, γιατί ποιος θα μείνει σε ένα σπίτι με τζαμαρία. Και έχουν γίνει όλα. Τώρα βέβαια μπορεί να έχουν ζητήσει αλλαγή χρήσης, δεν ξέρω, αλλά πάντως Είναι παντού. Μία βόλτα μέσα από το Κουκάκι, μέσα από τους δρόμους του Κουκακίου, θα δείτε τι γίνεται. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Είναι να τα βγάλεις φωτογραφία για να λες πώς το έκανε αυτό τώρα. Συμφωνεί η Παναγιώτα. Stevie Wonder, My Cherie Amour.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Και αυτό είναι το Baker Street, με το οποίο μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο. Γιατί ακούμε το Baker Street σήμερα? Πάντα υπάρχει ένας λόγος όταν υπάρχει το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ραφαέλ Ravenscroft. Ποιος είναι αυτός? Ο Ravenscroft είναι αυτός που παίζει το σαξόφωνο, αυτό το πολύ χαρακτηριστικό σαξόφωνο σε αυτή την επιτυχία. Είχε πληρωθεί, λέει, τότε μόλις 27 λίρες για να ηχογραφήσει το σαξόφωνο στο Baker Street. Θεωρείται το πιο διάσημο σόλο σαξόφωνο όλων των εποχών, το πιο αναγνωρίσιμο στην ιστορία της pop μουσικής. Μάλιστα ήταν, λέει, τόσο δημοφιλές που προκάλεσε κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων σαξοφώνων παγκοσμίως, ένα φαινόμενο που ονομάστηκε The Baker Street Phenomenon, και μετά άρχισαν να το χρησιμοποιούν και άλλα τραγούδια και στην τηλεοπτική διαφήμιση. Γενικά ξεκίνησε μια μεγάλη ιστορία με αυτό το riff σαξοφώνου, αλλά ποιος το έγραψε, εκεί υπήρχε μια μεγάλη διαμάχη. Ο Ravenscroft έλεγε ότι του είχαν παρουσιάσει ένα τραγούδι που είχε πολλά κενά και ο ίδιος αυτοσχεδίασε και έκανε αυτό το διάσημο riff. Ο Τζέρι Ράφερτι έλεγε ότι αυτός το είχε γράψει, και δικαιώθηκε ο Τζέρι Ράφερτι, γιατί κάποια στιγμή μετά το θάνατό του η οικογένεια του Ράφερτι έδωσε στη δημοσιότητα κάτι πρώτες δοκιμαστικές ηχογραφήσεις demos του Baker Street, που αποδεικνύουν ότι ο Ράφερτ είχε ήδη γράψει το συγκεκριμένο κομμάτι με το σαξόφωνο, στην ηλεκτρική κιθαρά το είχε γράψει, προτού καν προσληφθεί ο Ravenscroft. Όμως δεν είναι ούτε δικό του, ούτε του Τζέρι Ράφερτ, διότι υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει 10 χρόνια πριν το Baker Street, και είχε ένα μέρος αυτό το κομμάτι που μοιάζει πολύ με το ρίφ αυτό του σαξοφώνου. Για ακούστε και πείτε μου. Ίδιο δεν είναι? Το τραγούδι λέγεται Half a Heart, είναι από τον Αμερικανό σαξοφωνίστα Steve Marcus και έχει κυκλοφορήσει το 1968. Όταν κάποια στιγμή ρωτήθηκε ο Τζέρι Ράφερτι τι γίνεται εδώ, κάτι γίνεται, δεν μπορεί, δεν είναι καινούριο αυτό που έχεις γράψει, είχε πει ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είχα ακούσει κάποια στιγμή το Half a Heart, αυτό το τραγούδι, και το υποσυνείδητο να το είχε περάσει και να το έγραψα, να το ενσωμάτωσα, ας πούμε, μέσα στο Baker Street. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία με την οποία μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λέει να μας στάθει Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Πάμε να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας, αυτά τα περίεργα, έτσι, ενδιαφέροντα πράγματα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1070, σε μια σπηλιά στο ελβετικό χωριό Ροκφόρ, καταλαβαίνετε που το πάω, παρασκευάζεται για πρώτη φορά το ομώνυμο τυρί. Και το 1411, την ίδια ημερομηνία, ο βασιλιάς Κάρολος VI της Γαλλίας χορηγεί το μονοπόλιο της ορίμανσης του τυριού Ροκφόρ στους κατοίκους του Ροκφόρ Ζουρζόν, κάπως έτσι το λένε. Τα γαλλικά μου δεν είναι τόσο καλά, θα με μαλώσει ο Προκόπης. 1876, το πρώτο τρένο εξπρέσ φτάνει στο Σαν Φρανσίσκο, προερχόμενο από τη Νέα Υόρκη, έχοντας διασχίσει τις ΗΠΑ μέσα σε 83 ώρες και 39 λεπτά. 1896, ο Χένρι Φόρντ δοκιμάζει στους δρόμους του Ντιτρόιτ το πρώτο αυτοκίνητο, το τετράκυκλο. Δεν ήταν παρά μια δικύλινδρη μηχανή, ανεβασμένη πάνω σε 4 τροχούς ποδηλάτου, που έπιανε μέγιστη ταχύτητα 40 χιλιόμετρα την ώρα, το λες και πολύ για το 1896. 1917, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κολούμπια και η Επιτροπή Βραβείων Πούλιτζερ απονέμουν για πρώτη φορά τις ομώνυμες διακρίσεις. 1919, το Αμερικανικό Κογκρέσο δίνει δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. 1957, εγκαινιάζονται τα γραφεία της Ολυμπιακής Αεροπορίας, κάποιοι θα τα θυμόσαστε, στην Οδό Όθωνος. Και το 1963, διαβάζω εδώ στην Ελλάδα, την εξάντληση, λέει, κάθε αυστηρότητα στους δρόμους τους οδηγούς ταξί που αρνούνται να πραγματοποιήσουν δρομολόγιο εάν η απόσταση δεν είναι της αρεσκίας τους, ζητάει από τους αστυνομικούς το Υπουργείο Συγκοινωνιών, και ακόμα το ζητάει, νομίζω. Συμφωνεί η Παναγιώτα. Λέγαμε πριν με την Παναγιώτα για αυτή την ιστορία με το Baker Street και το σαξόφωνο και ποιος το έχει γράψει, ο Τζέρι Ράφερτι, ο Ravenscroft, ο οποίος το παίζει και στο τραγούδι, και τελικά ήταν ενός κάποιου αλλού κυρίου το ρίφ αυτό. Δύο γάιδαροι λοιπόν μαλώνανε σε ξένο αχυρόν, αυτό μου θύμισε. David Bowie διασκευάζει Volare από το soundtrack της ταινίας Absolute Beginners του 1985.

Αυτός είναι ο Βινίτσιο Καποσέλα. Έρχεται, και όχι μόνο έρχεται, αλλά ξεκινάει και το πρόγραμμα του φετινού Fihil Sessions την Τρίτη τώρα, την Τρίτη 9 Ιουνίου στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Ένα καταπληκτικό έτσι θέατρο, το έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραίο μέσα στα δέντρα. Είναι αυτός που θα ξεκινήσει τις συναυλίες. Τρίτη λοιπόν 9 Ιουνίου και μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο more.com. Λίγα ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1937 στα σούπερ μάρκετ χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ένα καρότσι, ξέρετε, από αυτά με τα ροδάκια από κάτω. Ήταν για πρώτη φορά σήμερα στο σούπερ μάρκετ Humpty Dumpty στο Oklahoma City. Αυτό το τρόλεϊ σχεδιάστηκαν από τον Sylvan Goldman, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του καταστήματος, και για να πείσει τους πελάτες, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, να μεταφέρουν περισσότερα ψώνια και να αγοράζουν περισσότερα πράγματα, έβαλε ένα καλάθι στο κάθισμα μιας πτυσσόμενης καρέκλας και έβαλε και ροδάκια από κάτω στα πόδια και είπε και στο μηχανικό του καταστήματος να το επεξεργαστεί λίγο, και έτσι έγινε το καρότσι αυτό, το καροτσάκι που ξέρουμε όλοι για τα καταστήματα. Όμως στην αρχή κανείς δεν το χρησιμοποιούσε. Οι γυναίκες παρομοίαζαν, λέει, τα καρότσια αυτά με καροτσάκι μωρού, και οι άντρες τα θεωρούσαν, λέει, πολύ θηλυπρεπή για να πάρουν το καρότσι και να πάνε γελάει η Παναγιώτα. Και όμως έτσι έγινε. Αλλά ακούστε τώρα τι έκανε ο άνθρωπος αυτός για να χρησιμοποιούν όλοι τα καροτσάκια του σούπερ μάρκετ. Προσέλαβε μοντέλα, άντρες και γυναίκες, και τους έβαλε μέσα στο σούπερ μάρκετ να σπρώχνουν τα καροτσάκια. Και επειδή βλέπανε οι άλλοι τρίγοι, α, σου λέει, εντάξει, αφού το χρησιμοποιεί αυτός, θα χρησιμοποιήσω κι εγώ. Και έτσι άρχισαν να γίνονται δημοφιλή τα καρότσια, αφού προσέλαβε μοντέλα να κάνουν τους πελάτες που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα καροτσάκια. 1983, σαν σήμερα, στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα πια κλασικό τραγούδι, Every Breath You Take.

0: 93,6.
1: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
4: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
5: Κοσμοσradio.gr.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
5: Κοσμοσradio.gr.

να πούμε για το Bruce Springsteen, τι να πούμε για το Born in the USA. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1984 αυτό το καταπληκτικό, από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών, όχι μόνο του Bruce Springsteen. Το Dancing in the Dark ήταν από τα τραγούδια που συμπεριλαμβανόταν σε αυτό το άλμπουμ. Βέβαια δεν πήγε στο νούμερο ένα αυτό το τραγούδι, το Dancing in the Dark, γιατί έπεσε, έφαγε πόρτα από το Bridge που ήταν στο νούμερο ένα με το When Doves Cry. Ο Bruce Springsteen με αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο που έχει γίνει πια πολύ χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι όταν βάζουμε στο μυαλό μας τον Born in the USA, έχουμε και το εξώφυλλο με τον Bruce Springsteen που έχει την πλάτη του, αν θυμάστε, και την μπαντάνα. Η Άννη Λίμποβιτς είχε τραβήξει αυτή τη φωτογραφία και μάλιστα κάποια στιγμή όταν είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ λέγανε γιατί έχει γυρισμένη την πλάτη του, είναι, μας προσβάλλει, φαίνεται σαν να ουρεί τη σημαία, τέτοια πράγματα. Οπότε ο Springsteen αναγκάστηκε να αρνηθεί αυτές τις φήμες και είπε ότι είχε πει τότε ο Springsteen, τραβήξαμε λέει πολλά διαφορετικά είδη φωτογραφιών και στο τέλος η φωτογραφία αυτή που είμαι με την πλάτη φαινόταν καλύτερη από τη φωτογραφία του προσώπου μου, γι' αυτό και την έβαλα σαν εξώφυλλο. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είναι 5η, είναι 4 Ιουνίου και να σας πω ότι από αύριο αυτή η εκπομπή, αυτό το δίωρο, μετακομίζει 8 με 10, διότι ο Προκόπης Δούκας θα απουσιάσει για κάποιες μέρες, δηλαδή όλο τον Ιούνιο από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε θα 6 με 8 θα ακούτε μουσική και 8 με 10 θα κάνουμε την ώρα του Προκόπη μέχρι να επιστρέψει στη θέση του. Προς το παρόν εδώ είμαστε, θα μείνουμε μέχρι

8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας, εδώ στη ρύθμιση του ήχου, σχολιάζουμε τους Coldplay που είδαμε αυτές τις φοβερές συναυλίες και πόσο πραγματικά είναι συναυλίες που θα λες για χρόνια και θα διηγείς για χρόνια πώς πέρασες και τι είδες εκείνη την ημέρα.

Πάντως, μιλώντας για συναυλίες φαινόμενο, κυκλοφορούν πάρα πολλά βιντεάκια από χθες, από τις συναυλίες του Bad Bunny στη Μαδρίτη. 10 βραδιές sold out, συνεχόμενες δηλαδή, 10 συνεχόμενες βραδιές σε ένα στάδιο που χωράει άπειρο κόσμο. Πραγματικά τα βιντεάκια αυτά είναι τόσο συγκλονιστικά που λες κάτι γίνεται εκεί. Κάποιες φήμες λένε ότι μπορεί να μας επισκεφθεί του χρόνου ο Bad Bunny. Το ελπίζω, ότι αν δείτε αυτά τα βιντεάκια είναι σαν αυτό με τους Coldplay που λες αυτό δεν πρέπει να το χάσω, πρέπει να το δω, είναι εμπειρία. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα απογευματινή. Αναδρομικά 1200 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους, αφορούν ειδικά μισθολόγια δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους. Στον ελεύθερο τύπο, βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω και ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη ημέρα των εξετάσεων. Εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Success story με 5 δράκους. Καθημερινή παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία, σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας και ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Στα νέα, τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα, πιο καυτό καλοκαίρι. Και τέλος, στην αυτεμπορική, 20 συστάσεις μετεπαίνουν στην Ελλάδα, παρελθόν για τη χώρα οι δημοσιονομικές ανισορροπίες. Θίβερη και αυτή το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Sound the alarm, το τραγούδι εδώ, 12 λεπτά μετά τις 7.

Πάμε να δούμε και μερικές χρήσιμες και χρηστικές πληροφορίες. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, έτσι ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Άνοιξε και η πλατφόρμα Νταντάδες της Γειτονιάς, νταντάδες.gov.gr, για τις αιτήσεις. Στη δράση που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών μέχρι 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση μέχρι 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Επίσης, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ΔΥΠΑ, τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Να σας πούμε ότι παρατείνεται μέχρι αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Μπορείτε να μπείτε στο Δήμο Αθηναίων στο site τους και να κάνετε την αίτησή σας. Και επίσης έχουμε νομίζω ότι δεν είναι και κάτι καινούριο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 6 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η εξαγωγή αγώνας ποδηλασίας 10 χιλιόμετρων και 5 χιλιόμετρων, έκτος αγώνας Run Bike Care 2026. Οι αγώνες λοιπόν αυτοί θα διεξαχθούν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η διαδρομή είναι πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων, Βασίλης Αμαλίας, Βασίλης Σόλγας, Βασίλης Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία Σύνα Πανεπιστημίου και τερματισμό πάλι στην πλατεία Συντάγματος. Όπως καταλαβαίνετε, την Κυριακή αυτές τις ώρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και στα γενέθλια της ημέρας, σαν σήμερα, γεννιέται η Μισελ Φίλιπς, γνωστή στιχουργός και ηθοποιός. Στα δεκαετία του 60 ήταν μέλος του θρυλικού συγκροτήματος The Mamas and the Papas και είναι το τελευταίο εν ζωή μέλος του αρχικού σχήματος της μπάντας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και κάποια στιγμή θα το πάρει. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Κόσμος 93,6. Watch.

Φαντάζομαι μετά το ου αναγνωρίσατε και τη φωνή, αν δεν την είχατε αναγνωρίσει ήδη. Είναι ο Michael Jackson από το 2001, το album Invisible, You Rock My World. Έχουμε πει στο τελευταίο ημίωρο. Διαβάσαμε χθες και για την απώλεια του Άγγελου Αντωνόπουλου. Θα ήθελα να πω δύο λόγια. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους και τους πιο ευγενείς, αν θέλετε, Έλληνες ηθοποιούς. Με μια τεράστια καριέρα στο θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση. Είχε εργαστεί ως δάσκαλος υποκριτικής, συγγραφέας, ποιητής. Αλλά για πολλούς, ίσως παλαιότερους, αν θέλετε, αλλά και νεότερους, θα το έχουν ακούσει, θα είναι πάντα ο συνταγματάρχης Βαρτάνης από τον Άγνωστο Πόλεμο. Αυτή η καταπληκτική σειρά που πεζόταν στην ελληνική τηλεόραση από το 1971 μέχρι το 1974. Ήταν η πιο πετυχημένη σειρά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Είχε τεράστια τηλεθέαση. Θεωρείται το δημοφιλέστερο πρόγραμμα όλων των εποχών. Η τηλεθέαση άγγιζε τότε μυθικά ποσοστά. Μέχρι 83% των Ελλήνων στην οδό να δουν τον Άγνωστο Πόλεμο με τον συνταγματάρχη Βαρτάνη, που ήταν ο Αντωνόπουλος. Ήταν ένα κοινωνικό φαινόμενο. Την ώρα της προβολής της σειράς, οι δρόμοι των πόλεων ερήμωναν, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι άλλαζαν το πρόγραμμά τους ή κατέβαζαν ρολά, δεν παίζαν καν ταινία, δεν υπήρχε κοινό. Ακόμα λέει και οι εκκλησίες άδειαζαν κατά την ώρα των χαιρετισμών για να πάνε όλοι να δουν τον Άγνωστο Πόλεμο. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

Πέμπτη σήμερα έχουμε καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους. Καινούργιος Αλμοδόβαρ, πικρές γιορτές έρχεται, είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κανών. Από σήμερα λοιπόν και στις ελληνικές αίθουσες. Πολύ ωραία ταινία, την είδαμε πρόσφατα. Είχαμε κάνει και ένα διαγωνισμό εδώ από το κόσμο για προσκλήσεις για την πρώτη προβολή. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το Ελλάδα 3-0. Για πρώτη φορά διαβάζω τρεις κομμωδίες μικρού μήκους ενώνονται σε μια κοινή κινηματογραφική κυκλοφορία. Ένα νέο project που φέρνει μαζί τρεις διαφορετικές ιστορίες σε μια ενιαία εμπειρία. Έχουμε την Ετοιμιγορία, μια ταινία που είναι δικαστικό θρίλερ σε στυλ των 12 ενόρκων. Έχουμε τους κυρίαρχους του σύμπαντος, Masters of the Universe, το γνωστό franchise. Και έχουμε επίσης τις μικρές ανάσες. Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Αμέρισσας Μπάστα, μέσα από 7 ταινίες μικρού μήκους που έχουν βραβευτεί. Είναι οι μικρές ανάσες, είναι η Λένα, είναι 20 χρονών, ζει με την οικογένειά της, η μία γειτονιά της Αθήνας, δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ, τα βγάζει δύσκολα πέρα. Το μόνο που θέλει να φύγει, να ξεκινήσει τη δική της ζωή, και όταν χάνει τη δουλειά της και ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, βρίσκεται σε μια πραγματικότητα που δεν είχε φανταστεί. Έχουμε το Scary Movie, άλλο ένα franchise, έκτη ταινία του franchise που άργησε, διαβάζω, 13 χρόνια. Για τους μικρούς φίλους έχουμε τη Φάρμα, όχι για τους μικρούς φίλους, αυτή είναι η κανονική ταινία, είναι το γνωστό μυθιστόρημα του George Orwell, τη Φάρμα των Ζώων, που είναι σε animation, αλλά είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Έχουμε το Θέσεις, που είναι το σκηνοθετικό τεπούτο του Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ, που τιμήθηκε με 7 βραβεία Γκόγια. Και για τους μικρούς φίλους έχουμε «Η ζωή και τα ζωάκια της», φανταστική περιπέτεια, animation και αυτή. Και η πανακυκλοφορία της εβδομάδας, ένα τρελό θηριοτροφείο, θρυλική κωμωδία του 1978. Από σήμερα λοιπόν στους κινηματογράφους μπορείτε να πάτε να δείτε, να διαλέξετε ποια σας αρέσει να δείτε. Εγώ θα ψήφιζα Αλμοδόβαρ.

Αυτό ήταν για σήμερα. Υπενθυμίζω ότι από αύριο αυτό το δίωρο μετακομίζει 8 με 10. Ο Προκόπης Δούκας θα απουσιάσει για μερικές μέρες, μέχρι τέλος του μήνα δηλαδή. Οπότε θα κάνουμε μια αντικατάσταση στην ώρα του και στο 6 με 8 θα ακούτε πολλή μουσική. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Πάτη Σμιθ για το τέλος. People have the power. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: 93,6.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
4: Ραντεβού με την ιστορία, έχει Κωστάκη.
3: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
5: Πολύ τολμηρό.
3: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
6: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
3: Όλες μαζί σε μία προβολή.
7: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
3: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
8: Alles in allem.
9: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
10: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie-pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: Ακούτε Κόσμος.
13: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Για μένα αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Hey babe, ο JJ Cale είναι αυτός. Με αυτό το κομμάτι άνοιγε το Troubadour, ένα τρομερό άλμπουμ που είχε κάνει πριν από πολλά πολλά χρόνια. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είχε χρησιμοποιηθεί και σε μια πολύ ωραία διαφήμιση μπύρας αυτό το κομμάτι. 4 Ιουνίου του 2026, τελευταία εκπομπή σήμερα πριν από μια άγνωστης διάρκειας άδεια. Δεν θα είμαι μαζί σας για λίγο καιρό, θα είναι η Λιάνα Μαστάθη. Σαν σήμερα το 1967 ο δίσκος Φαινόμενο, ένας από τους σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία της δισκογραφίας, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, αυτό που είχε μέσα εκπληκτικά κομμάτια όπως ας πούμε το With a Little Help From My Friends, έτσι, πήγε στο νούμερο 1 του Βρετανικού chart και έμεινε εκεί για 23 ολόκληρες εβδομάδες. Εκείνη η χρονιά ήταν 4 δίσκοι, ήταν στο νούμερο 1, μόνο 4 άλμπουμ. 2 των Monkeys, 1 των Beatles και 1 ήταν η μελωδία της ευτυχίας. Ακούμε Lucy in the Sky with Diamonds.

Σαν σήμερα το 1900, μάλλον να πάω πολύ πίσω, να πάω στο 1456. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα, είναι 3 χρόνια μετά την άλωση της πόλης, ενώ σαν σήμερα το 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Τότε πολύ μεγάλη δύναμη. Το 1932 σαν σήμερα γεννιέται ένας πατριάρχης οικογένειας ηθοποιών, ο Τζον Ντρου Μπάριμορ, η κόρη του είναι η Ντρου. Το 1936 ο Μπρους Ντέρν, επίσης πατριάρχης, η Λόρα Ντέρν είναι κόρη του. Και το 1936 επίσης σαν σήμερα το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχία Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό το Λεόν Μπλουμ.

την Cocoon από τη Γερμανία, The Traum zu Fliegen. Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο σαξοφωνίστας Anthony Braxton. Και το 1975, σαν σήμερα, μια superstar, Angelina Voigt είναι το πραγματικό της όνομα. Όλοι την ξέρουμε ως Angelina Jolie, που σημαίνει

παραλυπόμενο από το χθεσινό αφιέρωμα στον Curtis Mayfield. Αυτό είναι από το πρώτο του άλμπουμ, το The Other Side of Town, εδώ στη διασκευή του Julian Joseph, του πιανίστα της jazz, που το κάνει ιδιαίτερο πραγματικά και το αναβαθμίζει, θα έλεγα κιόλας. Λοιπόν, σαν σήμερα πριν από πόσα χρόνια, το 1994, πηγαίνει για 15 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ. Αρχίσαμε τώρα τα πολύ βαριά χαρτιά. Ένα κομμάτι ενός συγκροτήματος που λεγόταν Wet Wet Wet και γράφτηκε για μια ταινία. Η ταινία ήταν οι τέσσερις γάμοι και η μία κηδεία. Εξαιρετική βρετανική κομεντή. Το κομμάτι, το ξέρετε, λέγεται Love is All Around.

Love is all around. Λοιπόν, για να δω τα τελευταία που έχω αφήσει από το ημερολόγιο της ημέρας. Σήμερα 4 Ιουνίου, ναι, πολύ σημαντικό, το 1989, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μια από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. Είναι η γνωστή φωτογραφία με τα τάγκς, το φοιτητή μάλλον μπροστά στα τάγκς. Και σαν σήμερα το 2017 η Γενόπ ΔΕΗ, παρακαλώ, επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτοκτονήστε ελεύθερα.

Η Καθημερινή γράφει: παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Στην Αγία Πετρούπολη επιτέθηκαν τα ουκρανικά drones και του χάλασαν τη φιέστα, γιατί είχε ένα δικό του Davos και καλά. Τα νέα γράφουν: τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα, πιο καυτό καλοκαίρι και απογευματινή αναδρομικά σε 100.000 συνταξιούχους. Η εφημερίδα των συντακτών, success story με 5 δράκους, ο ριζοσπάστης αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ και ο ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα, η ένταξη στο νέο ανακοινίζω, ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Το μανιφέστο, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια, το ποντίκι της Πέμπτης πέφτει τον ντόμινο στην αριστερά και η κόντρα, η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Η Πολίτικα γράφει τέλος ο εφιάλτης και η Δημοκρατία πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Στα οικονομικά φύλλα η Ναυτεμπορική γράφει 20 συστάσεις μετεπένων στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1984 κυκλοφορεί αυτό εδώ το άλμπουμ, το πιο δημοφιλές του Bruce Springsteen, 30 εκατομμύρια αντίτυπα, 7 singles, είναι το 7ο στη σειρά, Dancing in the Dark.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Αττική Οδό. Αντίθετα μηνύματα για συμφωνία εκπέμπουν Ντόναλντ Τραμπ και Ιράν. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Μία μέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. 2 νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Άστατο σήμερα ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: αυτό το μικρό αριστούργημα του Prince. Σαν σήμερα το 1983 γίνεται το πέμπτο και τελικό νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους πολλοίς. Γίνεται και το πρώτο που πηγαίνει στο νούμερο 1 του Αμερικάνικου τσάρτ και μένει εκεί για 8 εβδομάδες. Τεράστια επιτυχία. Ακόμα και σήμερα το 1 τρίτο των εσόδων του Sting είναι από αυτό, από τα δικαιώματα αυτού εδώ του κομματιού. Every Breath You Take, λοιπόν, 23 λεπτά πριν από τις 9, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική, και είναι ώρα για ένα
1: Cosmos Classic.
0: Είπα του Prince, συγγνώμη, του Sting.

μας πήγε πίσω στο χρόνο και βεβαίως στη Βραζιλία. Copacabana Soul από τον Εστόν, που είναι όμως Ιταλός. Βλέπω ένα χάρτη. Τι πτυχία έχουν οι ηγέτες των χωρών της Λατινικής Αμερικής? Όλοι έχουν κάτι, οικονομικά, νομική, εκπαίδευση, κάτι άλλο. Ο μόνος που δεν έχει είναι ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Λούλα Ντα Σίλβα. Πάμε στη Χαβάη. Θέμα της παλιάς εκείνης σειράς με τον Steve Μαγκάρετ, ο Μάρτιν Τέιλορ, ο κιθαρίστας, το ερμηνεύει.

Κατερίνα Οικονομάκου υπογράφει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Inside Story. Ο Μαξίμ Μπούτκεβιτς, Ουκρανός εχμάλωτος που απελευθερώθηκε και ακτιβιστής βεβαίως, λέει, αυτός είναι ο τίτλος, οι πιο βίαιοι ήταν εκείνοι που είχαν υποστεί πλήση εγκεφάλου. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στο μεταξύ λέει στους Ρώσους στρατιώτες ότι έχουν το Θεό στο πλευρό τους. Η στάση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Ορθοδοξία, ούτε γενικώς με το Χριστιανισμό. Όταν, για παράδειγμα, χαρακτηρίζουν αυτό τον πόλεμο ως ιερό, όταν λένε ότι οι στρατιώτες που στάλθηκαν στην Ουκρανία για να σκοτώσουν ανθρώπους και να πεθάνουν στη μάχη είναι μάρτυρες και ότι οι αμαρτίες τους θα συγχωρεθούν, μιλάμε για παγανιστική σέκτα. Για το ρωσικό χριστιανισμό δεν παίζει ρόλο η συμπεριφορά του πιστού προς τους άλλους. Το μήνυμα δεν είναι να αγαπάς το πλησίο σου και να φέρεσαι στους άλλους όπως θέλεις να σου συμπεριφέρονται. Έχει σημασία μόνο ένα τελετουργικό, το να ανάβεις κεριά, να προσεύχεσαι για τις αρχές του κράτους και να υπακούς. Αν εκτελείς ορισμένες τελετουργίες, μπορείς να αποκαλείς τον εαυτό σου πιστό. Για μένα αυτό δεν έχει καμία σχέση με το χριστιανισμό. Πιστεύουμε, λέει λίγο πιο κάτω, ότι υπερασπιζόμαστε μια κοσμοαντίληψη που θεωρεί σημαντική την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που θεωρεί πως τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά, ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν δυνατότητα να δρουν ελεύθερα και το κράτος είναι μόνο ένα εργαλείο για να βελτιώνει τη ζωή τους, σε αντίθεση με τη ρωσική ιδεολογία όπου το κράτος είναι τα πάντα και ο άνθρωπος ένα τίποτα. Βλέπω όμως ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να μεταδώσουμε αυτά τα μηνύματα, ειδικά τον τελευταίο καιρό, καθώς συμβαίνουν τόσες κρίσεις ταυτόχρονα. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος κύκλος ειδήσεων και φυσικά ναι, όταν ο πόλεμος φαίνεται να έχει φτάσει σε αδιέξοδο, κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει, δεν υπάρχουν πραγματικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τότε η προσοχή στρέφεται αλλού. Αυτό είναι επικίνδυνο επειδή οι άνθρωποι τείνουν να ξεχνούν ότι η Ουκρανία αγωνίζεται για κάτι σημαντικό και για αυτούς που ζουν σε άλλες χώρες. Το λέει συνεχώς η Ρωσία, ότι δεν είναι πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας, αλλά εναντίον της φιλελεύθερης παρακμιακής δύσης που έχει ξεχάσει τις παραδοσιακές αξίες. Τελευταία μέρα χωρίς dirty work δεν γίνεται. Θέλω να το τραγουδίσετε και να το τραγουδάτε.

βεβαίως τα πράγματα έχουν αντιστραφεί στον πόλεμο, στον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, με περίπου 30.000 απώλειες κάθε μήνα, που σημαίνει ότι είναι περισσότεροι από όσους έχασε η Σοβιετική Ένωση τότε 10 χρόνια στο Αφγανιστάν.

Something Beautiful Remains από τα πιο τρυφερά της Tina Turner, από αυτό το άλμπουμ το ωραίο που είχε τον τίτλο θα το βρω. Αυτά που σας είπα πριν, τα στοιχεία τα ανέφερε ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος μίλησε κατά κάποιο τρόπο, απίφθινε ένα ανοιχτό κάλεσμα προς τους Ρώσους στρατιώτες. Τους είπε: θα σας ρίξουν στη μάχη χωρίς εκπαίδευση, χωρίς εξοπλισμό. Οι πιθανότητες είναι ότι αν τραυματιστείτε, θα σας αφήσουν να υποφέρετε στη λάσπη και να πεθάνετε. Δεν είναι κάτι αφηρημένο. Υπάρχει τεράστια πιθανότητα να μην γυρίσετε από το μέτωπο. Σας προσφέρουν μια συμφωνία με υψηλούς μισθούς, η οποία δεν υπάρχει, είναι απατηλή, λέει ο Μαρκ Ρούτε. Δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε, αλλά είναι βέβαιο θα τα πούμε στον Χωσέ Τζέιμς. Θυμίζω τη συναυλία της χρονιάς, 6 Ιουλίου, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Αυτός εδώ είναι ο Paul Hardcastle. See you in July.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και η Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο, μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως, 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

for now, τι ωραίο. Ο Jamie Callum με αυτό το πρώτο του άλμπουμ, το 20 something, το ντεμπούτο του, είναι αξεπέραστο. Τι είπε ο Μέγας Τραμπ? Τι να πει δηλαδή, εντάξει, έχουμε εκτροχιαστεί τελείως αυτό το πλανήτη. Έδειχνε τους ουρανοξύστες και δίπλα την πισίνα που φτιάχνει και με, λέει είναι πιο ψηλή η πισίνα, λες και η πισίνα μετρείται το μήκος της, συγκρίνεται με το ύψος, τέλος πάντων. Αυτό να είναι τα λιγότερα. Είπε ότι είμαι ένας από τους καλύτερους διανοούμενους, τους σημαντικότερους διανοούμενους στην ιστορία της χώρας μας. Τι άλλο είπε μέσα στην άνοιά του? Είπε ότι αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα υπήρχε το Ισραήλ. Εδώ είναι ο κόσμος. Καλημέρα να ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Καθημερινά από τις 8 στις 10 για ένα διάστημα η Λιάννα Μαστάθη θα σας κάνει παρέα. Everyday Jamiroquai.

ο υπέροχος ήχος στο άλμπουμ Traveling Without Moving, το καλύτερό τους. Βλέπω ένα γράφημα που έχει δημοσιεύσει το Tennessee Holler. Όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι, ειδικά αν έμειναν οκταετία στο θόκο, αύξησαν λίγο την περιουσία τους, φυσιολογικό το θεωρώ, από τη στιγμή που οι αποζημιώσεις είναι πολύ ψηλές και οι επενδύσεις που μπορεί να κάνει ένας πρόεδρος προφανώς είναι πιο αποδοτικές από κάποιον άλλον. Ο μπαμπάς Μπούς, ας πούμε, την είχε αυξήσει κατά 0,8 κατά 800.000 δολάρια, ο Ομπάμα και ο γιος Μπούς κατά 3,2 εκατομμύρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένειά του πώς έχουν αυξήσει την περιουσία τους, λέτε, μέσα σε ούτε δύο χρόνια? Κατά 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Μαζί του θα τα πάρει, θα τα αφήσει τα παιδιά του, θα μου πεις. Η απληστία δεν έχει ποτέ όριο.

Αυτές τις μέρες άρθρα επί άρθρων για τις πολιτικές εξελίξεις, όπως είναι φυσιολογικό, δύο νέα κόμματα ανακοινώθηκαν. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ένα νέο πολιτικό τοπίο και για το ΠΑΣΟΚ γράφτηκαν και γράφονται πάρα πολλά. Νομίζω ότι ένα από τα πιο εύστοχα είναι αυτό που διαβάζω στην Athens Voice του Παντελή Καψή, του δημοσιογράφου και πρώην υπουργού. Είναι στο τεύχος 1001 της Athens Voice που έκλεισε τα 1000 τεύχη, χρόνια της πολλά. Οι ακροκεντρώοι τους έφταιγαν, είναι ο τίτλος. Ο Χάρης Δούκας γράφει: κέρδισε το Δήμο της Αθήνας χάρη σε μια συγκυρία ευνοϊκών παραγόντων. Ασφαλώς σε αυτό βοήθησε η στήριξη της αριστεράς στο δεύτερο γύρο, όπως και ο εφησυχασμός των ψηφοφόρων λόγω της μεγάλης διαφοράς που είχε στον πρώτο γύρο ο Κώστας Μπακογιάννης. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση και ταυτόχρονα να τιμωρήσουν τον Μπακογιάννη για τη μεγάλη γκάφα της Πανεπιστημίου. Σίγουρα ωστόσο μέτρησε και η προσωπικότητα του Δούκα, η καλή εμφάνισή του στο debate, όπως και το ότι άνοιξε ζητήματα που κανείς άλλος δεν είχε τολμήσει. Μιλώντας με το κύρος ενός πανεπιστημιακού, υποσχέθηκε μείωση της θερμοκρασίας κατά 5 βαθμούς, ενώ έθεσε και το ζήτημα της κινητικότητας και της πόλης των 15 λεπτών. Η συνέχεια ήταν κάτι παραπάνω από απογοητευτική. Αν είχε πράγματι ασχοληθεί με τα μεγάλα προβλήματα και είχε πάρει ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες χωρίς να φοβάται το κόστος, η θητεία του θα μπορούσε να ήταν καθοριστική για ένα διαφορετικό μέλλον της Αθήνας. Για τον ίδιο αυτό θα ήταν δικαίωση για μια ξεχωριστή πορεία στην πολιτική και για το ΠΑΣΟΚ θα λειτουργούσε ως βιτρίνα για το τι θα μπορούσε να σημαίνει μια δική του διακυβέρνηση. Ανταυτόν ο Δούκας ξέχασε τις υποσχέσεις του, περιορίστηκε σε μια διαχειριστική μετριότητα και μόλις του δόθηκε ευκαιρία επέλεξε ουσιαστικά να δραπετεύσει από το Δήμο διεκδικώντας την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Το ότι τελικά απέτυχε στις ισοκομματικές εκλογές ήταν το μικρότερο κακό. Από όλα όσα προηγήθηκαν τις εκλογές του, το μόνο που κράτησε ήταν η συνεργασία με την αριστερά. Πάνω σε αυτήν έχτισε την πολιτική του ταυτότητα, προσφεύγοντας σε λογικές λαϊκών μετόπων τελείως αναντίστοιχες με την πολιτική πραγματικότητα. Σαν να μην υπήρξαν ούτε η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, χάρη στην οποία η χώρα στάθηκε στα πόδια της το 12, αλλά ούτε και η περιπέτεια του 15 των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ με όλα τα παρεπόμενα για την οικονομία, την παιδεία ή τους θεσμούς. Σε αυτό φυσικά δεν ήταν μόνος. Στην πράξη λειτουργήσε συμπληρωματικά της πολιτικής Ανδρουλάκη, ο οποίος θεώρησε πως υιοθετώντας ένα αδιάλακτο αντιπολιτευτικό προφίλ και συμπλέοντας σε πολλά με το ΣΥΡΙΖΑ και την Παλαβή αντιπολίτευση, θα μπορούσε να απορροφήσει τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της αριστεράς. Εννοείται πως πέτυχε το αντίθετο. Σήμερα που έχει απέναντί του το γνήσιο εκπρόσωπό τους, το ΠΑΣΟΚ έχει βρεθεί χωρίς άμυνες. Τι είδους κριτική να ασκήσει όταν έχει υιοθετήσει την ίδια πολιτική, όταν κινείται σαν να οραματίζεται έναν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ? Μπροστά στην έξυπνη στροφή Τσίπρα, μάλιστα, που υποστήριξε πως δεν τον αφορούν οι συνεργασίες και πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος, τα περί συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων μοιάζουν με παρακάλια ηττημένων. Το ότι ο Δούκας θα επαναφέρει τη συγκεκριμένη στιγμή και μάλιστα με πιθανό αρχηγό τον Τσίπρα, μόνο στο πλαίσιο προσωπικών φιλοδοξιών μπορεί να γίνει κατανοητό. Για το ΠΑΣΟΚ μια τέτοια συζήτηση είναι αυτοκτονική. Την ώρα που το επίσημο ΠΑΣΟΚ σιωπούσε, χρειάστηκε να το βάλει στη θέση του η Διαμαντοπούλου. Γραφικά άλλα, αλλά εδώ θα σας δώσω ένα πολύ ωραίο από το Βατράχη, ένα ωραίο, το έχει φτιάξει με τεχνητή νοημοσύνη και να το βλέπετε κιόλας. Πρόταση στο Χάρη Δούκα να συμμετάσχει στην κινηματογραφική μεταφορά του Is No Good, έκαναν παραγωγή του Hollywood.

Είναι ένα από τα κομμάτια αυτής της άνοιξης και αυτού του καλοκαιριού, τα πολύ ωραία. Ο Τιγουάγια από τη Γαλλία, Electric Spanish. Ο Μάνος Βουλαρίνος πολλές φορές γράφει λίγο απλοϊκά πράγματα, αλλά εδώ έχει δίκιο. Αλήθεια, δεν ξέρετε τι φταίει για τις γυναικοκτονίες? Όταν σηκώνεις το χέρι σου χωρίς να φοβάσαι, το σηκώνεις συχνά. Και όσο πιο συχνά το σηκώνεις, όσο η πολιτεία αρνείται να στο κόψει, τόσο πιο πιθανό είναι τελικά να σκοτώσεις.

Όταν χθες πριν από 41 χρόνια κυκλοφόρησε το Don't Stop the Dance, η Δήμητρα Δοπαλίδου γράφει στο Facebook: τραγικό, απλά τραγικό. Βοήθησα μια πολύ νεαρή φίλη στην Οδύσσια της πρώτης γυμνασίου. Πότε συντελέστηκε αυτή η καταστροφή, τι δραματικό βιβλίο και τι δραματική ύλη. Μα αυτά είναι τα θέματα. Αλλά εμείς ως λαός μας αρέσει να βλέπουμε το Λάκη Λαζόπουλο να κοιτάει με περηφάνεια κορδωμένος αυτό τον μαθητή που είπε αυτά που είπε, τέλος πάντων, για τις εξετάσεις, ότι έδωσε τις δικές του εξετάσεις. Είναι ένα παλαιοπάνου, γράφει: τα ΜΜΕ έχετε τεράστια ευθύνη για τα λάθος άτομα που προβάλλετε ως πρότυπα. Ηρωποιήσατε ένα παιδάκι, ένα πλάσμα που θα τρώει το ένα χαστούκι μετά το άλλο όταν βγει στον πραγματικό κόσμο και μακριά από τη γονική μέρημνα.

γράφει το Πρόταγκον για τη δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ. Πολιτικός αναλυτής ανέφερε στο Πρόταγκον ότι μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος από το μεσαίο χώρο, άνθρωποι που αναζητούσαν, για να το πούμε σχηματικά, μια κανονική εναλλακτική στον κύριο Μητσοτάκη, περίμεναν υπομονετικά επί 3 χρόνια και τώρα είναι λογικό να υπάρχει απογοήτευση. Ο ίδιος προσέθεσε ότι βεβαίως η δημοσκοπική εικόνα δεν είναι ποτέ χαραγμένη στην πέτρα, παρατηρώντας όμως παράλληλα ότι κορυφαία στελέχη του κόμματος, τα οποία έχουν πέρασμα στο μεσαίο χώρο, μοιάζουν εδώ και καιρό να επιλέγουν τη μυρολατρεία, αναμένοντας πιθανόν τις όποιες εξελίξεις μετά τις εθνικές εκλογές. Ίσως διότι σχολίασε ο ίδιος, γνωρίζουν πως ακόμη κι αν εντελώς υποθετικά επαναληφθεί η ίδια εσωκομματική διαδικασία με αυτήν του 2024, θα μιλήσει και πάλι η Κρήτη. Και όχι μόνο η Κρήτη, ο στενός εσωκομματικός μηχανισμός. Πότε θα μιλήσει η κοινωνία, θέλω να δω εγώ, αλλά θα δείξει από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το After the Dance από το I Want You του Marvin Gaye, που θα ερμηνεύσει ο Jose James στις 6 Ιουλίου, με συγχωρείτε. Και αυτό εδώ που ακολουθεί είναι ο Huey από τους Fun Loving Criminals, που έρχονται, έμαθα κι εγώ, για συναυλία στην Αθήνα. Πολύ θα ήθελα να τους δω μαζί με τον Jules Holland. Fly Me to the Moon. Now this man right here.

0: Hey, is anything left in that bottle, man?
1: Yeah.
0: Come on over here, baby.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Πτώση οχήματος στο λιμάνι του Πειραιάς. Εξέλιξη επιχείρηση του λιμενικού δεν έχει διευκρινιστεί αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Αντίθετα, μηνύματα για συμφωνία εκπέμπουν Ντόναλντ Τραμπ και Ιράν. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Μία μέρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Άστατος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
4: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Πάρις της Παρασκευής έγινε Πάρις της Πέμπτης. Barry White, Baby We Better Try To Get It Together από το Let The Music Play. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Πολιτικά αναγκαία η αποχώρηση από την Νέα Αριστερά, δήλωσε ο κύριος Χαρίτσης, που τα σκέφτονται και τα λένε έτσι ανερυθρίαστα. Ο Παραντινιός το γράφει αλλιώς. Γυρνάμε στο Μαντρί για μια θέση στη Βουλή.

Rubber on Me, Gap Band, με τα τρομερά αυτά drums που αντέγραψε ο David Grohl τον Nirvana, όπως ομολόγησε στον drummer τον Gap Band. Ο Γιάννης Σιδέρης στο Liberal γράφει λοιπόν ότι ο Κασελάκης δήλωσε ότι 7 μέρες πρώτων ευρωεκλογών του 24 ο Τσίπρας του είχε πει ότι είχε επεξεργαστεί σχέδιο για το πώς θα φάνε τον Ανδρουλάκη από πρόεδρο του Πασόκ και ότι ο άλλος που θα αναλάμβανε θα ενέτασε το Πασόκ σε ένα νέο κεντροαριστερό φορέα. Και είχε προτείνει στον Κασελάκη να εντάξει και αυτό το ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστόσα στο νέο φορέα. Εν τω μεταξύ, από το ρεπορτάζ Πασόκ ακούγεται ότι επιταχύνεται η προσπάθεια ένταξης ασωτονιών και κορασίδων όπως της Νίνας Κασιμάτη και της Θεοδόρας Τζάκρη, η οποία ως θηλυκός μπίστης θα αφήσει εποχή με τις μετακινήσεις της. Στο αζημούθιο του Πασόκ είναι και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Αλμάς και όπως ο ίδιος δήλωσε στο πρώτο θέμα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αφήνει επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάει στο κόμμα Σαμαρά. Τι σχέση έχει με το ένα με το άλλο? Ό,τι να είναι.

0: γράφει στο Facebook ο καθηγητής Στάθης Καλύβας. Αν ένας αγρότης ετών 84 είχε την απορία για το τι θα κάνουμε αν δεν ψηφίσουμε τη συμφωνία, πώς γίνεται και οι ηγέτες δεν την είχαν, αναρωτιέται η καταπληκτική από κάθε άποψη Σταυρούλα Μιλιάκου, μιλώντας για τον πατέρα της στο τελευταίο επεισόδιο του Χιλιοστού. Και εκεί βρίσκεται η ουσία. Ένας απλός αγρότης που έζησε μια πραγματική ζωή καταλάβαινε περισσότερα από μια γενιά ανθρώπων βουτυγμένων μέσα στη μαρμίτα της κουλτούρας της μεταπολίτευσης που ζούσαν στον κόσμο των συμβόλων και της ατέλειωτης παπαρολογίας, για τους οποίους η δημοκρατία βασικά σήμαινε πως κάνω αυτό που γουστάρω. Δεν μου αρέσουν τα μνημόνια, αλλά και δεν θέλω να υποστώ τις συνέπειες της ανυπαρξίας τους. Δεν υπάρχει οικονομικό κόστος, δεν υφίστανται οικονομικές συνέπειες, δεν υπάρχουν εταίροι, μετράει πάνω απ' όλα η γνώμη μου. Το δημοψήφισμα ήταν ο μικρομεγαλισμός και η παιδική σκέψη στο απογειό της. Κάτω από τα παχιά λόγια, τη γνωστή και επαναλαμβανόμενη σαχλαμάρα περί ιστορίας των Ελλήνων, ηρωικής αντίστασης κλπ. Που ζει και βασιλεύει και πετάγεται μπροστά μας κάθε Τέμπη και Κεσαριανές, ο Τσίπρας, ο Βαρουφάκης, ο Παπάς, ο Τζανακόπουλος και ο Σταθάκης μιλάνε και σκέφτονται σαν κακομαθημένα εφηβάκια με μηδενική αντίληψη. Ακόμα και σήμερα δεν έχουν καταλάβει, ή αν θέλουμε να είμαστε κοινικοί, κάνουν πως δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Οι Κωνσταντοπούλου και ο Λαφαζάνης, ξεχωριστή κατηγορία, αυτοί σίγουρα δεν είχαν καμία αντίληψη.
1: We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the most. It's when it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? It's something you can get up off a hug and a kiss. Come here, baby.
2: You sexy motherfucker.
1: Come here, baby. Yeah.
2: You sexy motherfucker.
1: We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, 'cause it's all about me and you. Ain't no one else around.

stand up, please.

Sexy motherfucker, ένα από τα ωραιότερα του Prince. Ο Κάφρος τρολάρει στο Twitter. Ο Παπαδημούλης ρώτησε τι θα γίνουν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ τώρα που θα κλείσει. Α, και τι γραφεία και τι καλόγουστα μετά το βάψιμο. Αυτή την πολυκατοικία την υποφέρουμε, υποφέρουμε τα μάτια μας όλοι εμείς που ζούμε εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου.

Currently Nothing στην εκδοχή των Brand New Heavies. Είναι δυνατόν να λογοκρίνουμε τον Christopher Nolan, αναρωτήθηκε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Το λάνθιμο όμως, μια χαρά το λογόκρινε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αρνούμενο να δώσει την Ακρόπολη γιατί δεν τους άρεσε το φινάλ.

Think από τον James Brown στην πιο funky εκδοχή του. Το πρόταγκον έχει αφιέρωμα Άγγελος Αντωνόπουλος, η ρόλη ενός ηθοποιού. Μύθος.

σας θυμίζει κάτι, είναι το θέμα από την ταινία Bullet με τον Steve McQueen, ο Wilton Felder το ερμηνεύει εδώ. Και τελευταίο για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα σας διαβάζω του Μιχάλη Τσιντζίνη από την Καθημερινή, Χάρης Δούκας, Πειράματα. Το ένα σκέλος της στρατηγικής Δούκα, όχι στη Νέα Δημοκρατία, θεσπίστηκε ως καταστατική επιλογή στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Η δική του επιμονή εκμεύσε την κανονιστική κομματική δέσμευση. Το δεύτερο σκέλος που ο Δήμαρχος διατυπώνει τώρα, καλώντας τη Χαριλάου Τρικούπη να σκεφτεί και να προετοιμάσει μια μετεκλογική συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι άραγε η λογική συνέχεια του συνεδριακού ψηφίσματος? Όχι, θα πούνε οι προεδρικοί. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα αυτόνομο, αμόλυντο, απρόσιτο και περιφρουρεί την ύπαρξή του με έναν αέναουδη μέτωπο αγώνα μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες και να γίνει το ίδιο ξανά αυτοδύναμο. Στη Χαραλέο Τρικούπη ασχολούνται τώρα με το χρονισμό της δήλωσης Δούκα και τα κίνητρά του. Αναζητούνται πάλι τα ίχνη μιας συμπαιγνίας, ενώ είναι παλιά και ορατή η στρατηγική σύγχυση του κόμματος που ούτε στον πολυκομματικό ανταγωνισμό της αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας μπορεί να ξεχωρίσει, ούτε το νεοδημοκρατικό μονοπόλιο της κυβερνησιμότητας φάνηκε ικανό να αμφισβητήσει. Φταίνε τα πρόσωπα? Φταίει ο Δούκας που στην ισοκομματική κάλπη έχασε το κόμμα και στο συνέδριο έμεινε χωρίς ισοκομματικά ερίσματα? Μπορεί να φταίει ο ιτημένος και παραγωνισμένος στο πίσω κάθισμα και να μην έχει ευθύνη ο οδηγός? Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Η τελευταία εκπομπή ήταν γεμάτη συγκίνηση για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και στη μουσική. Σας αφήνω στα χέρια του Γιάννη Δημητριάδη και του Λεωνίδα Αντωνόπουλου με τον Mel Torme που τραγουδάει Coming Home. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να έρθει ένα ωραίο καλοκαίρι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
2: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
1: Τρεις κωμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
3: Πολύ τολμηρό.
1: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
4: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
1: Όλες μαζί σε μία προβολή.
5: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
1: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danweir.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στόος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαή. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Ιουνίου. Εμείς εδώ, στην παρέα σας, μέχρι τις 12, ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο. Να ευχηθούμε και τα καλύτερα για τον Προκόπη που θα λείψει για ένα διάστημα. Στη θέση του θα ακούτε 8 με 10 βέβαια, τη Γιάννα Μαστάθη. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι επικοινωνούμε και μέσα από το Viber Cosmos Radio, επικοινωνούμε και μέσα από το Facebook και το Instagram του Cosmos, μέσα δηλαδή από το inbox

0: αυτών των δύο εφαρμογών.
1: Και από το Viber, το είπε στο Viber, να πούμε τη διεύθυνση του Viber όμως, Cosmos Radio, και βεβαίως να κατεβάζετε και το application της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Echo, το application αυτό το οποίο σας επιτρέπει να ακούτε το Cosmos και το Cosmos Jazz από όπου και αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε μια καλή σύνδεση βέβαια, και να ακούτε το Cosmos on demand. Όποια εκπομπή θέλετε και οποιαδήποτε λίστα έχουμε φτιάξει μπορείτε να την ακούτε, αφού έχει ανέβει μία μέρα μετά τη μετάδοσή της μέσα από το ΕΡΤ Echo. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Λοιπόν, και πάμε σε μια καινούργια κυκλοφορία, ένα Γάλλο, τον Γκαμπριέλ Ογκούστ, που τραγουδάει εδώ. Γιάννη μου, για τον άνεμο τραγουδάει. Λεβόν.
1: Ναι, για τον άνεμο τραγουδάει, Λεωνίδα μου.

0: Λοιπόν, Λεωνίδα, τώρα που αρχίζει το καλοκαίρι και τώρα που οι άνθρωποι πάνε στην παραλία και κάποιοι κάνουν και windsurf, και έχουμε μια είδηση που.
1: Μην κοιτάς προς τα εδώ.
0: Δεν κοιτάω προς εσένα γιατί δεν είσαι σέρφερ. Ούτε εμένα κοιτάω γιατί ούτε και εγώ είμαι σέρφερ. Αλλά για αυτούς που κάνουν windsurf, σήμερα είναι μια μέρα πένθους, διότι πέθανε πριν λίγες μέρες, στις 30 νομίζω Μαΐου, ο Henry Hoyle Schweitzer, ο οποίος μαζί με τον συνεργάτη του, έτσι, τον Jim Drake, το 1966 πατεντάραν στην πραγματικότητα αυτό που ξέρουμε εμείς σήμερα ως windsurf, δηλαδή την σανίδα με το πανί.
1: Την ιστιοσανίδα.
0: Την ιστιοσανίδα με το πανί. Με το ιστίο ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί μέχρι τότε υπήρχαν διάφορες. Υπήρχε το σέρφινγκ πάντοτε στην,
1: στην Αμερική.
0: Στην Αμερική, ναι, και κυρίως υπήρχε και στη Χαβάη από τον προηγούμενο, από το 19ο αιώνα. Υπάρχουν φωτογραφίες σέρφερς Χαβανέζων της εποχής κτλ. Αλλά ο Henry Hoyle με τον συνεργάτη του, τον Jim Drake, βρήκαν έναν τρόπο να βάλουν το πανί απάνω και να φτιαχτεί αυτό που σήμερα έγινε το windsurf. Για πολλά χρόνια ο ίδιος ήταν ένας πολύ καλός σέρφερ. Πέθανε στην Καλιφόρνια ο Henry Hoyle Schweitzer το 1933 ήταν γεννημένος, σε μια μεγάλη ζωή. Ένα σέρφερ, υπάρχουν και φωτογραφίες του με το μαύρο γυαλί στα χρόνια του 60 να κάνει σέρφ, και του 65 και του 70.
1: Και αυτή η πατέντα που λες έγινε Ολυμπιακό άθλημα,
0: να.
1: Και μετά ενέπνευσε και ένα δεύτερο Ολυμπιακό άθλημα, το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις Ολυμπιακούς του 2024 και θα γίνει και στο Λος Άντζελες το 2028. Εκτός από το windsurf και τα kiteboards. Τα kiteboards είναι που.
0: Ναι.
1: Είναι μια παραλλαγή.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Okay, ναι. Τώρα πια κάνουμε Ολυμπιακό άθλημα τα πάντα, αλλά αυτός ο Schweitzer είναι υπεύθυνος γιατί έδωσε πολύ χαρά με αυτή του την επινόηση μαζί με τον συνεργάτη του σε εκατομμύρια ανθρώπους που δεν είναι ούτε αθλητές.
1: Ναι, που δεν μπορούσαν να κάνουν σερφ με μια σκέτη σανίδα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: διότι
1: που
0: δεν είχαν. Δεν έχεις και τη θάλασσα επίσης.
1: Έχει τη θάλασσα.
0: Ειδικά στη Μεσόγειο, έτσι.
1: Και,
0: αλλά ναι.
1: Και την ικανότητα να το κάνεις όμως. Το πανί έδωσε νέα όθηση.
0: Και πάμε
1: αυτό,
0: να ακούσουμε στην Ελλάδα. Να το χαιρετήσουμε λοιπόν τον Schweitzer με έναν μουσικό, ο οποίος είναι και σέρφερ, έτσι. Τον Jack Johnson.

I'm ready to dive, η φωνή της Ολίβια Ντίν, μία από τις πολύ πολύ ανερχόμενες φωνές και στο χώρο της pop, αλλά νομίζω ότι κάνει αυτό που λέμε στη δική μας γλώσσα crossover. Και πάμε λίγο στα γνωστά αγαπημένα τα δικά μας. Ορισάς από την Κούβα μαζί με τον Γιούρι Μποναβεντούρα, τον Κολομβιάνο. Donde estarás.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη επιχειρήση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάτης και εκβιασμών, μία σύλληψη. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Επιθέσεις με ντρόνς στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Κεχηρίας. Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις, λέει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Πλήγμα για τον Τραμπ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Άστατος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: ωραίο ντουέτο είναι αυτό, έτσι. Τι ωραίο ντουέτο Σεζάρε Έβαρα με τον Μπόγκα, το συνθέτη αυτού του κομματιού, έτσι. Και εδώ
1: όχι, γιατί όχι, γιατί δεν είναι συνθέτη.
0: Α, δεν είναι συνθέτη, έχει δίκιο.
1: Όχι,
0: έχεις
1: όχι,
0: δίκιο.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχει
1: δίκιο. Όχι.
0: Είναι πώ ήταν το συνθέτη, θυμίσαι.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι.
0: Ναι, του Σοντάτ, μπράβο.
2: Δεν ξέρω αν είναι ο Μπελέζα.
0: Όχι, δεν είναι ο Μπελέζα, θα σου πω σε λίγο ποιο είναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο κόσμο. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος έχει ανοίξει εδώ τα χαρτιά του, γιατί ακόμα με χαρτιά δουλεύει και βλέπει τα οικονομικά της χώρας. Βλέπει τα οικονομικά της χώρας και χαίρεται, διότι είχαμε μια καλή είδηση από την Κομισιόν ότι η Ελλάδα μετά από 16 χρόνια βγαίνει πια, αφαιρείται από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δηλαδή, μια χώρα στην οποία υπάρχει αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους, το ξέρουμε αυτό, υπάρχει μείωση του εξωτερικού χρέους, υπάρχουν ακόμα τα ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα, δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα υπάρχουν όταν καταρριφθούν και όλα τα ΕΣΠΑ κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν, αλλά. Και βεβαίως έχουμε την ικανότητα να κάνουμε εξυπηρέτηση του χρέους. Δεν βαράμε δηλαδή κανόνι. Αλλά παρόλα αυτά, η Ευρώπη μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντάς μας ότι ναι μεν μπράβο, αλλά. Και το αλλά είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
1: Καταρχάς, μία σειρά πάνω από 1.200 κάτι νομίζω φοροαπαλλαγών που έχει θεσπίσει η ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες δημιουργούν ένα πλέγμα χαοτικό. Μπράβο. Σύμφωνα με την Ευρώπη. Είναι αμφίβολα τα ωφέλη όλων αυτών, καθώς δεν μπαίνουν μέσα σε ένα πλαίσιο, ξέρεις, σε έναν ιστό που να τα συνδέει.
0: Και συνεχίζει βέβαια να μην βρίσκει την...
1: Είναι γνωστή λίγο, ξέρεις, ένα
0: πακετάκι εδώ,
1: από εδώ και για διάφορες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είναι δυνάμεις ψηφοφόροι.
0: Και το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα έχει μέχρι χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Αλήθεια είναι αυτό, ότι πλέον σε σχέση με το παρελθόν την έχουμε χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Αλλά σου λέει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτό λέει η Κομισιόν, ακόμα δεν. Ειδικά τα επαγγέλματα που οι ανταλλαγές γίνονται χέρι με χέρι. Οι συναλλαγές, μάλλον, γίνονται χέρι με χέρι.
1: Αυτά δηλαδή, κυρίως τα επαγγέλματα, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται τώρα να.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Είναι αυτά που δεν έχουν, ας πούμε, που δεν έχουν μαγαζί, δηλαδή που ακριβώς οι συναλλαγές γίνονται χέρι με χέρι. Ξέρουμε όλοι.
0: Φίλε μου, έχει χαλάσει το πώς. Έχει χαλάσει το πώς.
1: Δεν έχει μπαταρία, δεν έχει ίντερνετ, δεν έχει σύνδεση.
0: Λοιπόν, και όχι
1: ήρθε μόνο... και ένα ρακούν και έκοψε το καλώδιο.
0: Λοιπόν, λέει και άλλα πράγματα. Λένε και άλλα πράγματα οι Βρυξέλλες. Μιλάνε για το στεγαστικό πρόβλημα, ότι πρέπει να βρεθεί λύση εθνική, συνεκτική, στρατηγική και για το στεγαστικό αλλά και για τη χαμηλή γεννητικότητα που έχουμε στην Ελλάδα. Υπάρχει ζήτημα αύξησης της συμμετοχής των γυναικών και των νέων στην απασχόληση που είναι χαμηλή, και βεβαίως υπάρχει ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Η Ελλάδα έχει μια από τις πιο χαμηλές παραγωγικότητες στην εργασία, παρότι οι Έλληνες δουλεύουν πάρα πολλές ώρες.
1: Δεν έχει να κάνει με τις ώρες, έχει να κάνει με το πώς είναι διαρθρωμένη η οικονομία και πώς έχει επενδύσει ή αποεπενδύσει, για να είμαστε πιο ακριβείς, σε παραγωγικούς τομείς, στον πρωτογενή τομέα δηλαδή.
0: Και επίσης αυτό που το ξέρουμε όλοι, το λένε όλοι πάντα οι οικονομολόγοι, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει εργασία, παραγωγικότητα χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Δηλαδή έχουμε μια χώρα υπηρεσιών και χαμηλών υπηρεσιών. Ακόμα δηλαδή και ο τουρισμός μας δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι για να είμαστε μια χώρα που ζει από τον τουρισμό. Και πρέπει να επενδύσει η χώρα σε αυτή την προστιθέμενη αξία, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και τον εσωτερικό ανταγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ακόμα χειρότερα τον εξωτερικό που έρχεται από την Κίνα, από την Ινδία κτλ. Για να προλάβουμε το tears and more tears που λέει εδώ πέρα ο Elvis Costello.
1: Tears and more tears.
0: Είναι τρία δάκρυα.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Αλέν Τουσέν, τον πιανίστα και παραγωγό από τη Νέα Ορλεάνη, τους είχαμε δει θαυμάσια αυτοί οι δύο στο Ηρώδιο πριν μερικά χρόνια.

0: Colors λοιπόν, εκεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Black Pumas.
1: Αλλά με τους Hypnotic
0: Brass Ensemble.
2: Αυτό εδώ είναι.
0: Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκινάει σε λίγες μέρες το παγκόσμιο, την ερχόμενη Πέμπτη.
2: Σε μία εβδομάδα από σήμερα.
0: Ακριβώς.
2: Ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο σε τρεις χώρες: Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Η σέντρα θα γίνει
0: στο Μεξικό,
2: στο Aztec Stadium. Νομίζω θα είναι στις 10 το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Λοιπόν, και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος πανηγυρίζει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει παίξει μπάλα, δεν έχει κλωτσίσει το κλωτσοσκούφι.
2: Εγώ και την μπάλα με τα χέρια την έπαιζα, γιατί είμαι τερματοφύλακας.
0: Είσαι τερματοφύλακας, έχουμε παίξει με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Ήταν σπουδαίος τερματοφύλακας, πρέπει να το πω αυτό.
2: Δεν περνούσε τίποτα.
0: Αυτοθυσία. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η νέα μπάλα, η μπάλα του Μουντιάλ, η 30, είναι λέει η πιο έξυπνη μπάλα του Μουντιάλ, διότι έχει μέσα
2: αισθητήρες
0: οι οποίοι μετράνε
2: σε τρία κύματα.
0: Σε τρία κύματα που μετράνε χιλιάδες κινήσεις της μπάλας, πότε την κλώτσισαν, πότε δεν την κλώτσισαν.
2: Και πότε δίνει, ακούμπησε, πότε δεν ακούμπησε, τη ταχύτητα, τις στροφές.
0: Και όλα αυτά οι αισθητήρες, φαντάζομαι, δίνουν στο VAR σημάδια,
2: ναι,
0: για να ξέρει το VAR
2: αυτά που χρειάζεται να ξέρει, γιατί κάποια άλλα χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους. Όλα αυτά δηλαδή τα στοιχεία που βλέπουμε στη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, οι ανταλλαγές, οι ταχύτητες, όλα αυτά υπολογίζονται μέσα από τους αισθητήρες αυτούς.
0: Να σου πω κάτι, εγώ νιώθω ότι ζούμε σε μια εποχή που τα κινητά, τα ρολόγια μας μετράνε τον ύπνο, τους παλμούς και τα λοιπά.
2: Τα ρολόγια σου το κάνει.
0: Το ρολόι μου το κάνει.
2: Όχι, το
0: κάνει. Αυτό που φοράω, όχι, όχι τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όπου οι μπάλες μετράνε τους παλμούς των παιχτών κτλ. Και νομίζω ότι έχει χαθεί, Λεωνίδα Αντωνόπουλε. Θα γίνω
2: για
0: λίγο.
2: Πες.
0: Θα είμαι με τον άνθρωπο αυτή τη φορά. Έχει χαθεί η απλή χαρά του παιχνιδιού.
2: Γιατί?
0: Και να μπορεί να κερδίζει αυτός που έχει τη διαιτησία μαζί του.
2: Γιατί ρε, μπάλα κερδίζει, δηλαδή του αγώνε. Εσύ μου φαίνεται ότι νοσταλγίζει την εποχή που παίρναμε τεντώνα με ένα πετσί, το παραχώναμε με παλιές κάλτσες και.
0: Καλά, δεν ζούσα το 1950.
2: Και, και το ποδόσφαιρο το λέγαμε κλωτσοσκούφι.
0: Η αλήθεια είναι ότι, κοίταξε, να σου πω την αλήθεια τώρα, πέρα από την πλάκα. Κάθε φορά που η μπάλα, η τεχνολογία βοηθάει τον αγώνα να γίνει πιο δίκαιος μέσω του VAR και μέσω τέτοιων περιπτώσεων, σαν και αυτή την μπάλα, τότε ναι, εγώ χαίρομαι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει, ας πούμε, η τάδε ομάδα την τάδε ομάδα. Έχουμε δει διάφορες σφαγές τρομακτικές να γίνονται στα παγκόσμια,
2: ναι,
0: και τρομερά πράγματα.
2: Από την άλλη, όμως, από την άλλη, το ξέρεις, τώρα θα αλλάξω εγώ πλευρά. θα κάτσω στη δικιά σου καρέκλα και θα σου πω ότι πολλές φορές ακόμα και το λάθος που. Είναι και ανεπαίσθητο, έτσι. Δεν μπορεί να καταλάβει. Βλέπει τώρα το VAR, ας πούμε, το δαχτυλάκι του περίσσευε μισό εκατοστό μπροστά. Εντάξει. Άντε να το δει αυτό ο διαιτητής. Δηλαδή, ούτε καν ο παίκτης δεν το έχει δει.
0: Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν σκεφτεί ότι έχει κριθεί παγκόσμιο κύπελο το Γερμανία-Αγγλία του 1966 με μπαλιά που δεν είχε κριθεί, γιατί ήταν 4-2 το σκόρ. Αλλά θέλω να σου πω ότι μέτρησε ένα γκολ ή δεν μέτρησε, δεν θυμάμαι. Νομίζω μέτρησε ένα γκολ που δεν είχε περάσει τη γραμμή ή κάτι τέτοιο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι καλό okay είναι.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι,
0: καλό είναι ο άνθρωπος. Να υπερτερεί ο αριθμός έναντι του ανθρώπου.
2: Κοίταξε, ζούμε και σε μια εποχή που όταν πλέον η AI έχει μπει τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας και στην απλή καθημερινότητά μας, έτσι, δεν λέω τώρα
0: παντού
2: αυτό. Προφανώς ο αθλητισμός και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό θεάματος που είναι το ποδόσφαιρο, είναι το νούμερο ένα σε θεαματικότητα
0: άθλημα
2: στον κόσμο. Έτσι, στον κόσμο. Δεν μπορεί να μείνει έξω από όλο αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Και ό,τι βοηθάει το να δεις την. Γύρω από αυτό, τις άλλες πλευρές, δηλαδή τα αριθμητικά δεδομένα, δίνει μια άλλη γεύση.
0: Να μην γίνουμε όμως και αριθμομνήμος. Δηλαδή, μην πέσουμε στο σημείο να κάνουμε λογιστική. Καλό είναι να βλέπουμε μπάλα. Ξεκινάει την άλλη Πέμπτη το Μουντιάλ. Ποιος πρώτος αγώνας.
2: Μεξικό, Νότια Αφρική. Αλλά να μην ξεχνάσουμε να πούμε εδώ και στους φίλους ότι ακροατές που δεν το ξέρουν, ότι αλλά πολύ συχνά στα παγκόσμια κύπελα η μπάλα. Άλλαζε.
0: Ναι.
2: Άλλαζε για να βελτιώσει κάποιες
0: ιδιότητες. Και είδαμε, νομίζω, στην Αφρική ήταν, που ήταν μια πολύ κακή μπάλα που είχαν διαμαρτυρηθεί οι πάντες με εκείνη την μπάλα.
2: Που έπαιρνε μπαλόνι.
0: Έπαιρνε διάφορα φάλτσα, τρώγανε γκολ οι τερματοφύλακες κτλ. Εντάξει, μέσα στον.
2: Τζιμάντζι, κάπως έτσι.
0: Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, αλλά μέσα στον πειραματισμό είναι και αυτό. Θα το δούμε. Καλό Μουντιάλ. Η ΕΡΤ θα το μεταδώσει φυσικά. Όλους τους αγώνες.
2: Πολλοί αγώνες θα είναι βέβαια μετά τα μεσάνυχτα, θα είναι στις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά. Πάντα καθημερινά υπάρχουν και αγώνες γύρω σε 7 ή 8 και στις 10-11 το βράδυ.
0: Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Άμα δεις τον αγώνα τον νυχτερινό, θα τον δεις την άλλη μέρα. Μετά, φαντάζομαι, η ΕΡΤ θα έχει φροντίσει να το δει.
2: Καλά, όλα αυτά βέβαια και μέσω Netflix.
0: Λοιπόν, καλό Μουντιάλ και να κερδίσουν οι Γάλλοι. Εσύ είσαι με τους Ιταλούς. Όχι, Ιταλοί δεν είναι.
2: Δεν
0: παίζουν. Ιταλοί είναι,
2: άσυμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, ομός, αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
6: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ναι, μεν κάνει fade out αυτό το τραγούδι το smooth, αλλά ακού τον Κάρλο Σαντάνα από πίσω να ταχώνει. Να συνεχίζει να ταχώνει. Smooth λοιπόν, Κάρλο Σαντάνα μαζί με τον Ρομπ Τόμας στη φωνή. Καλημέρα, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σα. Ακούτε πάντα κόσμο στου 93,6, 11 και 7 δείχνει το ρολόι. Μα ακούτε και από τι τηλεοράσει, μα ακούτε και από το διαδίκτυο παντού, κόσμοsradio.gr και μέσα φυσικά από το Earth Echo. Και μην ξεχνάτε, τρέχουν και διαγωνισμοί για διάφορε εκδηλώσει, διάφορα θεάματα και ακροάματα που σας προτείνουμε μέσα από τους διαγωνισμούς που τρέχουν στο Instagram και στο Facebook του κόσμου. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε διπλές προσκλήσεις για, και μάλιστα λήγησε λίγο ο διαγωνισμός, οπότε αν σας ενδιαφέρει σπεύσατε, για αυτό την stand-up comedy παράσταση των Sushi Mango. Νομίζω είναι από την Αυστραλία η Sushi Mango, ένα ντουέτο, ένα κωμικό ντουέτο. Θα εμφανιστούν 4 και 5 του μήνα στο Universe. Οι προσκλήσεις είναι για την Παρασκευή, 5 δηλαδή, για αύριο. Όμως έχουμε και δύο live. Να φύγουμε από το stand-up comedy και να πάμε λίγο στη μουσική. Η Tony Walter στο Gazarte Roof Stage το Σάββατο λοιπόν. Η κλήρωση θα γίνει αύριο.
1: Στο Instagram αυτό.
0: Αυτό ναι, σωστά. Μόνο στο Instagram. Ένα ηλεκτρονικό ντουέτο από τη Γερμανία, από δύο φίλους με melodic house, deep house και τέχνο, μέσα από αναλογικά synthesizer. Και άλλος ένας διαγωνισμός, πάλι μόνο μέσω του Instagram, για προσκλήσεις για το live του Armand Hammer στο Gazarte Ground Stage το Σάββατο πάλι και αυτή. Ένα άλλο ντουέτο, αυτή τη φορά όμως από την hip hop και rap σκηνή της Νέας Υόρκης.
1: Να πω κάτι, μου κάνει εντύπωση το τελευταίο καιρό πόσο επιτυχία έχουν οι παραστάσεις stand-up από, όχι από Έλληνες. Από Έλληνες το περιμένεις, είναι γεμάτες, όλοι έχουν μεγάλη επιτυχία, έτσι, γεμίζουν στάδια κάποιοι. Από Αμερικάνους, από Αυστραλούς, από Εγγλέζους.
0: Μάλιστα η Sushi Mango θα είναι με υπότιτλους. Τα αγγλικά θα είναι.
1: Ναι, γιατί τώρα
0: έτσι,
1: τα αγγλικά της Αυστραλίας είναι λίγο πιο δύσκολα από τα αγγλικά τα κανονικά να τα καταλάβεις. Είναι λίγο πιο παραφρασμένα. Έτσι. Και ναι, επίσης μερικά από αυτό το χιούμορ, επειδή παρακολουθώ διάφορους και εγώ στο ίντερνετ, δεν μεταφράζονται. Πρέπει να ξέρεις την πραγματικότητα της Αυστραλίας, της... Βέβαια το προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους,
0: ναι,
1: για την Ευρώπη, για τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και είναι και στάντα για να μπορεί να λειτουργήσει. Οπότε δεν υπάρχει δηλαδή αυτοσχεδιασμός, ας πούμε, που υπάρχει στο stand-up comedy. Όμως ναι, όλοι αυτοί που, όπως λες πολύ σωστά, έχουν γίνει γνωστοί, διάσημοι, πασίγνωστοι.
1: Πασίγνωστοι. Μέσα από το YouTube πρώτα.
0: Και το TikTok βέβαια στη συνέχεια πάρα πολύ. Ξανά στη Γαλλία για έναν, έτσι, πώς να το πω,

0: το θυμήθηκες τώρα τον Μπεκ?
1: Πού με θυμήθηκε, θες να πεις?
2: 1993-94.
1: Ναι, ναι, εκεί. Βέβαια, μ' αρέσει αυτό το Loser του Μπεκ, γιατί έχει βγάζει μπροστά τα blues στοιχεία,
2: ναι,
1: του rock, κάτι που στα υπόλοιπα δεν είναι τόσο προφανή.
2: Εντάξει, ο Μπεκ, όπως ήταν μεγάλη παιδί, μετά χάθηκε, μετά έκανε...
1: Εντάξει.
2: Δεν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να σου πω.
1: Έκανε και ντουέτο τώρα με τον, συγγνώμη, Σέου Ζόρζη, στο καινούργιο άλμπουμ.
2: Μπράβο, Σέου Ζόρζη. Το The Other Side. Ένα κομμάτι, ένα αγγλόφωνο κομμάτι έκανε.
1: Ναι, μια διασκευή.
2: Λοιπόν, βγαίνει και ο νέος Αλμοδοβάρ. Λέγαμε ότι θα έβγαινε την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε δώσει προσκλήσεις για την avant première την περασμένη Δευτέρα.
1: Έγινε η avant première, αλλά όχι η πρεμιέρα.
2: Μπράβο, η πρεμιέρα γίνεται σήμερα. Λοιπόν, οι πικρές γιορτές του Πέδρο Αλμοδόβαρ βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους και σε αρκετούς κινηματογράφους. Διαβάζω εδώ μια κριτική του Θοδωρού Κουτσογιαννόπουλου στο Life, που λέει στο τέλος: κομψές και μελαγχολικές οι πικρές γιορτές χάνουν σε ατμόσφαιρα από το υπερβολικό exposition και το traffic στα πρόσωπα που το συνθέτουν, αλλά κερδίζουν σε ενέργεια και δράμα όσο πλησιάζουν στο ανοιχτό, περισσότερο σαν πληγή παρά ως αμφιβολία φινάλε τους. Έχει, λέει, παίζουν πολύ ηθοποί και τα λοιπά. Είναι αρκετά active, ας πούμε, αυτό το έργο. Εγώ πιθανώς θα πάω να το δω σήμερα αν μπορέσω.
1: Και θα αύριο, το ρεπορτάζ, φρέσκο,
2: αύριο θα σου
1: φρέσκο.
2: Φέρω το ρεπορτάζ.
1: Και ξανά στη Γαλλία εδώ, με μια παρέα. Η Κορίν, ο Χαμπίμπι Σλάι, δηλαδή ο Σιλβέν Ραμπάθ, και ο Χάρεθ Μχεντί. Αυτό λέγεται Orient Express.

Από τα κλασικά βέβαια, τον Thievery Corporation Lebanese Blonde. Και πριν τις ειδήσεις με ένα Papa's Got a Brand New Bag, το κλασικό του James Brown από τον Lester Bowie όμως, και τους, τον τρομπετίστα και τους Brass Fantasy, το 1989 και το άλμπουμ Serious Fun.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάτης και εκβιασμών, μία σύλληψη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε Σόφια και Μαυροβούνιο. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Αντικρουόμενα τα μηνύματα Ουάσιγκτον Τεχεράνη εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Επιθέσεις με drones στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία εκεχηρίας, θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις, λέει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Άστατος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

0: Royal Philharmonic Orchestra Sailing με τη φωνή του Rod Stewart. Θα το βάζουμε κάθε μέρα αυτό. Ναι, αυτό μέχρι να φύγουμε για διακοπές.
1: Το σκέφτηκα, τι έπαθες, δηλαδή.
0: Κάθε μέρα μέχρι να κάνω την πρώτη μου βουτιά στη θάλασσα. Έλεγα και σε μια φίλη χθες πόσο πολύ είχε ευχαριστηθεί αυτή την συναυλία του Rod Stewart το Δεκέμβριο στο κλειστό του μπάσκετ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί όταν έπαιζε το sailing φορώντας και το καπέλο έτσι του καπετάνιου και είχαμε σηκωθεί όλοι, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Έτσι λοιπόν και εγώ θέλω sailing μέχρι να μπω στη θάλασσα.
1: Ναι, να μπεις. Θα μας δώσει αναφορά αν αυτό το Σαββατοκύριακο θα μπει στη θάλασσα του νησιού, του αγαπημένου σου νησιού.
0: Θα στείλω φωτογραφίες.
1: Ή θα κολώσεις και θα την κοιτάζεις από μακριά.

0: Ορανίλ y su conjunto tropical. Ορανίλ από το Περού.
1: Πέθανε πριν μερικά χρόνια, δεν έχει πεθάνει πριν πολύ καιρό.
0: Ήταν και δήμαρχος εκεί στο...
1: σε μια μικρή πόλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα,
0: ναι.
1: Στη, μέσα στη ζούγκλα του Περού, έτσι ήταν εσωτερικά, δεν ήταν στη θάλασσα.

0: Αυτή εδώ είναι η Joy Crooks, λοιπόν. Fit Don't Fail Me Now. Και μόλις είδαμε την είδηση, διάβασα πριν δύο λεπτά, ότι οι Ιρανοί, Γαλλοϊρανοί, ζούσε στη Γαλλία πολλά χρόνια, αλλά Ιρανοί συγγραφέας και σκηνοθέτης, και η Μαριάν Σατραπή που είχε φτιάξει το, τα κόμιξ του
1: Περσέπολης. Και την ταινία.
0: Και την ταινία, το Περσέπολης. Και πάει πάρα πολύ καλά. Είχε, νομίζω, πάρει και ένα βραβείο στις Κάνες.
1: Βέβαια, είχε πάρει βραβείο, γιατί ήταν μια ταινία με απλότητα, ειλικρίνεια και πολύ πολύ ουσία στον τρόπο με τον οποίο περιέγραφε την Ιρανική κοινωνία και τη μετάβαση από το καθεστώς του Σάχη στο καθεστώς του Χομεϊνί και των φονταμενταλιστών, και τι επακολούθησε συνέχεια απέναντι στις γυναίκες.
0: Η ίδια έφυγε από το Ιράν, έτσι, ζούσε εκτός, ζούσε στη Γαλλία, ήταν εξόριστος στην πραγματικότητα, ναι. Πολιτική εξόριστος από τους πολλούς που φύγανε, πέθανε στα 56 της, λοιπόν, εκεί στη Γαλλία που ζούσε, πέθανε, λέει, από στεναχώρια ένα χρόνο, περίπου ένα χρόνο μετά το θάνατο του συντρόφου του, άντρες του, Ματίας Ζρυπά. Διαβάσαμε, η είδηση είναι τώρα πολύ φρέσκια.

0: Κομόουρο, σαν χρυσάφι δηλαδή. Νομίζω αυτό σημαίνει στα πορτογαλικά. Αυτό το τραγούδι της Μάρι Φρόες, την ακούμε συχνά. Βγάζει το ένα σίγγλ μετά το άλλο. Προφανώς ετοιμάζεται και για έναν δίσκο. Εμείς λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να παραδώσουμε τα ενία
1: στο Γιώργο Μουχταρίδη. Λοιπόν, σε λίγη ώρα με τον Ζιλμπέρ Μπεκό και με τον Μάικλ Μπουμπλέτσι, δύο, ένα πακετάκι θα του κάνουμε. Μια Κυριακή στο Ορλί και ένα feeling good. Τον χαιρετούμε, τον υποδεχόμαστε και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας αύριο το πρωί.
0: Στις 10, Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είπαν και τα Χρονοπούλου, φρόντισε τον ήχο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
7: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

για κάποιο λόγο σοβαρό και προφανή. Αυτό το τραγούδι πάντα εμένα θα μου θυμίζει το ταξίδι, το ταξίδι στη θάλασσα, το κύμα, The Riptide άλλωστε λέγεται. Είναι από τους υπέροχους και αγαπημένους Beirut και είναι και από τα αγαπημένα μου κομμάτια, μάλιστα στις συλλογές Bright Side of the Road. Όσες φορές και αν το ζήτησα να μπει αυτό το κομμάτι σε μία από αυτές, κάθε φορά το απορρίπτανε και μου είχε κάνει μια τρομερή εντύπωση, οπότε μου είχε αφήσει και ένα αποθυμένο. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι 5η, ο μήνας έχει 4. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι δείκτες του ρολογιού να δείξουν 2. Εδώ με την Παναγιώτα Χρονοπούλου να φροντίζει τον ήχο και όλους εσάς εδώ γύρω στην παρέα.

Καλό μεσημέρι λοιπόν, με συννεφιά ξεκίνησε σχεδόν από το πρωί ημέρα σήμερα εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα σε όλους από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. Χθες το βράδυ βρισκόμουν στην έναρξη, στο Ηρώδιο δηλαδή, και στην έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηρώδιο. Εμφανίστηκε αυτός ο τρομερός και φοβερός δίμετρος Βίκινγκ, ο Ισλανδός, ο Βίκινγκουρ Όλαφσον, σε ένα πρόγραμμα πολύ απαιτητικό, σε ένα ρεσιτάλ πιάνου δηλαδή, από τα πολύ απαιτητικά για το μέγεθος και για το χώρο και για την καλοκαιρινή διάθεση που πολλές φορές μπορεί να έχει κανείς όταν ξεκινάει ο Ιούνιος μήνας και το καλοκαίρι, σε ένα μεγάλο χώρο, ένα απαιτητικό πρόγραμμα που απαιτούσε πολύ συγκέντρωση και από μας και από τον ίδιο. Και ο ίδιος ζήτησε μάλιστα το χειροκρότημα να μην διακόψει καθόλου την ερμηνεία του. Έπαιξε περίπου 80 λεπτά σχεδόν σε μία σειρά, με πολύ μικρές παύσεις ανάμεσα στις αλλαγές των κομματιών, και τον παρακολουθούσα από ψηλά εκεί που βρισκόμουν και κοίταγα τα μεγάλα του αυτά, τις μεγάλες του παλάμες και το άνοιγμα, και σκεφτόμουν πόσο άνοιγμα παλάμης να έχει ο Βίκινγκουρ Όλαφσον. Το αναζήτησα λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν μου έβγαλε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά θυμήθηκα ότι το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία των πιανιστών και των συνθετών το είχε ο Ραχμάνινοφ. 13 νότες έπιανε με το δεξί χέρι, δηλαδή έπιανε μία οκτάβα από ντο σε ντο και άλλες 5 νότες, γι' αυτό και έγραψε μερικά από τα πιο απαιτητικά για τους πιανίστες κονσέρτα για πιάνο όλων των εποχών. Γι' αυτό και το χέρι, η παλάμη του έχει γίνει εκμαγείο και μπορεί κάποιος, νομίζω είναι κάπου στην Ελβετία, μπορεί κάποιος να την δει και να την αποθανατήσει και να δει την τεράστια παλάμη του. Παίζει πολύ μεγάλη διαφορά το πόσο ικανός πιανίστας θα είναι κανείς, ιδιαίτερα στην κλασική μουσική, αν αναρωτηθεί το πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος της παλάμης. Αυτά λοιπόν από το χθεσινό βραδινό. Υπέροχο ήταν ο ίδιος και μάλιστα κάποια στιγμή στο τέλος έκλεισε με Μπαχ, έπαιξε 3 Μπαχ στο Encore, αλλά και ένα Philip Glass, όπως τα είχε αποδώσει παλιότερα στις ηχογραφίες του, και μάλιστα ο ίδιος είπε και υποσχέθηκε ότι κάποια στιγμή θέλει να έρθει να ξαναπαίξει σε αυτό το τρομερό θέατρο, σε αυτό το τρομερό που ένιωσε υπερήφανος που ανήκει σε αυτό τον πολιτισμό, τον δυτικό ευρωπαϊκό δηλαδή, που φυσικά η Ακρόπολη είναι και ο Παρθενώνας είναι το επιστέγασμά του, και κυρίως υποσχέθηκε ότι θα ξανέρθει για να παίξει τα περίφημα το καλώς συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο. Καλημέρα σε όλους.

Αυτή εδώ ήταν η φωνή μάλλον του Wario Biondi. Η τρομπέτα ήταν του Till Brenner, του Γερμανού, σε ένα υπέροχο κομμάτι παλιό του Paolo Conte. Δεν ξέρω πώς τον θυμάστε. Αυτό το κομμάτι όμως είναι από αυτά που έχουν παίξει σε πάρα πολλές ταινίες σαν soundtrack. Λογικό, οι ταινίες μας ταξιδεύουν, η μουσική αυτή, αλλά και ο στίχος συμπληρώνει αυτό το ταξίδι με έναν τρόπο μοναδικό και ξεχωριστό. 24 λεπτά μετά τις 12, www.cosmosradio.gr. Μας ακούτε επίσης μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά ή αναλογικά, στο σπίτι, στο γραφείο ή στο αυτοκίνητο. Επίσης μας ακούτε μέσα από το Ερτέκο, αν έχετε κατεβασμένη την εφαρμογή που είναι το μέλλον του ραδιοφώνου, δηλαδή μια συσκευή, μια εφαρμογή που κουβαλάτε μαζί σας όπου θέλετε και ακούτε όποια εκπομπή θέλετε τη στιγμή που τη θέλετε. Και τι άλλο να σας πει κανείς, το ακούτε και σε καλή ποιότητα, οπότε είναι εξαιρετικό. Και παρέα φυσικά, πάντα και καθημερινά επικοινωνούμε μέσα από το Viber του σταθμού, Cosmos Radio με K, και μέσα από το Messenger του σταθμού, Cosmos Radio με K.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμα για πυρκαγιά στο Άλσος Βεϊκού μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε σήμερα αντιπρόεδρος της Βουλής. Τα κόμματα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί και θα επεξεργαστεί τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Στην Ολομέλεια της Βουλής κυρώνεται σήμερα ο κώδικας χωροταξίας πολεοδομίας, που ο οποίος τιμήσε ένα και θα φέρει το όνομα του εκλειπώντος υφυπουργού Νίκου Ταγαρά. Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάθης και εκβιασμών. Μία σύλληψη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης εκείνη η υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Ερτος Ρέντιο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Απολογείται ο καθομολογίων δολοφόνος στη σύζυγου του στην Καλαμάτα. Άστατος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

It was just

Τι ωραίο κλείσιμο. Ενθουσιάζει ακόμα και τον Σωτήρη Παναγιώτη που βρίσκεται στην άλλη πλευρά και φροντίζει τον ήχο. Καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι. Είναι 37 λεπτά μετά τις 12. Η μέρα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 4. Μου λέει ένας φίλος ο οποίος πρόσφατα μετακόμισε στην Βαρκελόνη και μου στέλνει καλημέρες. Σήμερα έχουμε κάποια συννεφιά, μπορεί να δούμε και βροχούλα. Όλες οι υπόλοιπες μέρες ήταν υπέροχος ο καιρός. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε λοιπόν από εκεί. Ο ίδιος λέει, τα τελευταία χρόνια βοηθάει πολύ ότι αλλάζω συχνά τόπους και εγκλιματίζομαι σιγά σιγά, μάλλον γρήγορα και στη Βαρκελόνη, αλλά η πόλη είναι εξαιρετική μου λέει και οι συνθήκες προσωπικές βοηθούν πάρα μα πάρα πολύ. Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους όσους κάνετε καινούργια ξεκινήματα ή τέλος πάντων συνεχίζετε αυτά που ξεκινήσατε πριν από χρόνια να τα ανανεώνετε με εναλλαγές. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε και επικοινωνείτε. Εχθές σας έλεγα για το βιβλίο της αναχωρήσης του Julian Barnes. Είχε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη αυτή την Κυριακή ο Ηλίας Μαγκλίνης στην ΚΑΠΑ, στην Καθημερινή δηλαδή, όχι στο ΚΑΠΑ, στο Πολιτιστικό. Έκανε κάτι πολύ ωραίο ο Ηλίας. Έκανε ένα ταξίδι στο Λονδίνο και μίλησε στο σπίτι και στο γραφείο και μπροστά από τις βιβλιοθήκες σε δύο πολύ σημαντικούς Βρετανούς συγγραφείς, τον Ian McEwan μέχρι σήμερα, αλλά και τον Julian Barnes. Του κάνει μια πολύ ωραία ερώτηση. Του λέει, είστε γεννημένος το 1946, άρα το 66 ήσασταν 20 ετών. Ζήσατε, λέει, το Swinging London, ξέρετε, αυτή τη φοβερή ιστορία με το Λονδίνο που στη δεκαετία του 60 σήμαινε τα πάντα για την Ευρώπη εκείνη την περίοδο, ξεκινώντας από το 62-63 μέχρι και το 67-68, μέχρι που πλακώσαν δηλαδή τα πολλά ναρκωτικά. Λυπάμαι, λέει, αλλά οι περισσότεροι δεν βίωσαν τα 60's στα 60's. Προσέξτε, από έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε τότε. Στα 60's οι περισσότεροι ζούσαμε ακόμα τα 50's. Το ίδιο και εγώ, λέει. Μερικοί δεν έζησαν τα 60's παρά μόνο στα 70's. Μας αρέσει να πακετάρουμε τις δεκαετίες, αλλά οι περισσότεροι από εμάς διαβάσαμε για το Swinging London στις εφημερίδες. Εγώ στο πανεπιστήμιο που ήμουν από το 1964 μέχρι το 1968 ήξερα μόνο έναν άνθρωπο που πήρε ναρκωτικά. Ήξερα και κάποιον ακόμα που μιλούσε για ναρκωτικά. Ήμασταν μεσοαστοί Άγγλοι. Θέλαμε να ζήσουμε πράγματο, αλλά κυρίως πίναμε. Ελάχιστα ναρκωτικά και ελάχιστο σεξ. Πολύ αργότερα κατέκριναν τις καταχρήσεις των 60's. Όχι πολύ αργότερα, πολύ αργότερα κατέκριναν τις καταχρήσεις των 60's. Είναι μια πολύ τίμια απάντηση αυτή που δίνει ο Julian Barnes.

Και έλεγα πριν για την απάντηση που έδωσε για τα Spinning 60s ο Julian Barnes, και ότι είναι τίμια γιατί οι άνθρωποι συνήθως στρογγυλεύουμε και μεγαλώνουμε λίγο τις αναμνήσεις μας. Θέλουμε να αφηγηθούμε μια πιο συναρπαστική ιστορία, πιθανότατα από αυτή που στην πραγματικότητα ζήσαμε. Η απόσταση το κάνει αυτό και η διάθεση των ανθρώπων να λέμε ωραίες ιστορίες. Ο Julian Barnes, που έχει γράψει πολλές ωραίες ιστορίες, προτίμησε να την αφηγηθεί λίγο πιο στεγνά τη ζωή του και να πει ότι ουσιαστικά το διάβασα από τις εφημερίδες. Έχει πολύ πλάκα αυτή του η απάντηση. Ο ίδιος απαντάει και σε μια άλλη ωραία ερώτηση. Σήμερα, λέει, στα 60's υπήρχε ελευθεριότητα. Σήμερα έχουμε πολιτική ορθότητα αλλά και woke κουλτούρα. Πολλοί νέοι συγγραφείς σκέφτονται ξανά και ξανά προτού γράψουν μια πρόταση, μη τυχόν και προσβάλλουν κάποιον. Και απαντάει ο ίδιος σε αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη. Αν την έχετε, να τη βρείτε είτε στο GR της Καθημερινής είτε στην εφημερίδα. Νομίζω πως είναι έτσι, λέει, και είναι τρομερό. Πριν από καιρό άκουσα μια ιστορία για έναν Βρετανό μυθιστοριογράφο από την Νότια Ινδία. Έγραψε ένα μυθιστόρημα και ο εκδότης το αποφάσισε προτού το βγάλει το βιβλίο να περάσει από ένα sensitivity reading, όπως λέγεται, δηλαδή μια ανάγνωση περί ευαισθησίας. Ξόδεψαν λεφτά, δηλαδή, θέλω να πω, σε αυτό το πράγμα. Όταν μπαίνεις σε τέτοιες διαδικασίες, σίγουρα θα βρεις κάτι περίεργο σε ένα κείμενο. Αυτό που του είπαν ήταν ότι αδικεί τους ανθρώπους της Νότιας Ινδίας. Ο ίδιος είναι από εκεί και λέει: «Μα απλώς μιλάω για την οικογένειά μου, δεν αδικώ κανέναν». Το βιβλίο τελικά κυκλοφόρησε. Δεν ξέρω αν άλλαξαν κάτι μες στο κείμενο, αλλά πάντως ο εκδοτικός οίκος συμπεριέλαβε στον προϋπολογισμό του αυτό το sensitivity reading. Μου φαίνεται, λέει, γκροτέσκο.

είστε και μουσικόφιλοι και αγαπάτε για τα βιβλία, αν δεν έχετε διαβάσει τη Julian Barnes, πάρτε οπωσδήποτε τον αχό της εποχής, δηλαδή την ιστορία που αναφέρεται, το βιβλίο που αναφέρεται στον Σουστακόβιτς.

Ένα από τα τραγούδια, μια από τις μελωδίες που χαρακτήρισαν όλη τη δεύτερη περίοδο του Κόσμου 93,6. Νομίζω πως υπάρχουν μερικά εμβληματικά κομμάτια. Αυτό είναι ένα από αυτά. Έπεσα πάνω του σήμερα τυχαία και χαζεύοντας λίγο τη βάση δεδομένων του Κόσμου, η οποία πρέπει να είναι μια από τις πιο πλούσιες που υπάρχουν σε δημόσιο ραδιόφωνο σε ολόκληρη την Ευρώπη, μπορώ να πω. Γι' αυτό και πολλές φορές είναι χαοτικό αυτό. Πέμπτη σήμερα, υπάρχουν καινούριες ταινίες, υπάρχει καινούριος Αλμοδόβαρ, Πικρές γιορτές ή αλλιώς Bitter Christmas, αυτή είναι η νέα ταινία του Πέτρο Αλμοδόβαρ, και όσοι αγαπούν τον φοβερό αυτό Ισπανό και Ευρωπαίο σκηνοθέτη, νομίζω θα τρέξουν να δούμε την καινούργια του ταινία στους θερινούς είτε και σε κάποιους κλειστούς ακόμα χειμερινούς κινηματογράφους με τις ανέσεις τις δικές του. Καινούργια ταινία για τον Αλμοδόβαρ αυτή την εβδομάδα είναι το γεγονός της εβδομάδας κινηματογραφικά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος.

η πρώτη μεγάλου μήκους μιας έμπειρης σκηνοθέτριας ταινιών μικρού μήκους της Αμέρισσας Μπάστα. Η ταινία λέγεται «Μικρές Ανάσες» ή αλλιώς «Life in a Beat» και πρωταγωνιστούν η Ελίνα Τσιορμπατζή στο βασικό ρόλο, στο ρόλο της Λένας δηλαδή, μιας κοπέλας η οποία εργάζεται σε σούπερ μάρκετ, ζει με την οικογένειά της γιατί οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, και την ίδια εποχή που χάνει τη δουλειά της μαθαίνει και ότι είναι έγκυος. Χιούμορ πολύ, αλλά και δύναμη και αισιοδοξία αναβλύζει μέσα από αυτή την ταινία της Αμέρισσας Μπάστα με τίτλο «Μικρές Ανάσες». Και εκτός από την Ελίνα Τσιορμπατζή είναι και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, ο Δημήτρης Κίτσος, η Μαρίνα Μακρύ και ο Γιώργος Πυρπασόπουλος που πρωταγωνιστούν όλοι σε αυτή την ταινία. Βραβευμένη η παρουσία της ταινίας αυτής στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, διεκδικεί και 5 βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας, δηλαδή του κινηματογράφου. Οπότε βάλτε και αυτή στην ατζέντα σας αν σχεδιάζετε σινεμά αυτή την εβδομάδα. Έχουμε 2 πολύ καλές επιλογές, τις Μικρές Ανάσες και τις Πικρές Γιορτές.

Όπως διαβάζω και στην εφημερίδα τη γαλλική Le Monde, έφυγε σε ηλικία 56 ετών, σας το είπαν πριν λίγο και οι κοσμοπολίτες. Η Μαρζιάν Σατραπή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών. Όπως λέει και η εφημερίδα, έφυγε μετά από μεγάλη θλίψη που συνόδεψε τον τελευταίο της χρόνο με το θάνατο του συζύγου της. Ήταν κάτι που του στήχησε πάρα πολύ και από ό,τι λένε πέθανε από θλίψη. Ο Ματίας Ρίπα ήταν ο σύζυγός της και Σουηδός σκηνοθέτης. Ο ίδιος έζησαν πολύ μια ευτυχισμένη ζωή και δεν μπόρεσε να αντέξει, όπως λένε οι κοντινοί άνθρωποι, σε αυτήν την απουσία του από τη ζωή της. Η Μαρζάν Σατραπή, η οποία έφυγε το 1994, πήγε στο Παρίσι, απέκτησε την υπηκότητα τη γαλλική το 2006, στο Περσέπολης μάλιστα, είναι αυτή, περιγράφει τη ζωή της από την ώρα που τη ζωή της στο Ιράν και την ώρα που φεύγει, ένα graphic novel και μια ταινία, η οποία μάλιστα την επόμενη χρονιά κέρδισε και το 2007 κέρδισε το βραβείο της Επιτροπής, τότε το ειδικό βραβείο. Το αφιέρωσε τότε σε όλες τις Ιρανές, μάλιστα πριν από 2 χρόνια, με αφορμή το ξέσπασμα των διαμαρτυριών σε ολόκληρο τον κόσμο μετά το θάνατο της Μαχσά Αμινή. Ήταν ανάμεσα στις γυναίκες όλης της Ευρώπης, αυτή που τραγουδούσε μαζί τους «Γυναίκες, ζωή, ελευθερία». Η ίδια λέει ότι το καθεστώς αυτό πρέπει να εξαφανιστεί, πρέπει να πέσει, δεν θα γίνει, λέει, ούτε σε μία νύχτα, και χρειάζεται πολύ επιμονή, πολύ υπομονή, πολύ αγώνα, ώστε οι γυναίκες να αποκτήσουν την ελευθερία τους και στο Ιράν.

Μίσελ Γκούρεβιτς εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Ένα live που θα τη δούμε στο Κήπο Θέατρο του Παπάγου. Έλεγα πριν για την Μαρζάν Σατραπή και για την απώλειά της, ηλικία μόλις 56 ετών. Μια τολμηρή και θαραλέα γυναίκα, από αυτές που εύχεσαι να τους είχαν έρθει τα πράγματα αλλιώς στη ζωή. Άλλωστε οι γονείς της, αντιλαμβανόμενοι το πόσο τολμηρή ήταν, την έδιωξαν νωρίς από το Ιράν, γιατί καταλαβαίνανε ότι θα ήταν δεν θα μπορούσε να την διαχειριστεί το καθεστώς, και έτσι έγινε. Ήταν σπουδαία δημιουργός, πολύ τολμηρή, πολύ θαραλέα και πολύ γενναία, και έτσι έφυγε και με μια πολύ μεγάλη αγάπη μέσα στην καρδιά της για τον σύντροφό της. Έλεγα πριν για τον Αλμοδόβαρ, να ένα κλασικό κόσμος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασωνιακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού ενέργειου χώρου εναντί ενδεχομένων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Άλσος Βέικου στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου, έλεγε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα για να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινημένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός, άστατος, στην Αττική το θερμομέτρο θα δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 29. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6. Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πέμπτη, σήμερα ο μήνας έχει 4, κόσμος 93,6. Όλο εκπλήξεις είναι το φετινό γαλλικό Open, δηλαδή το Roland Garros. Ξεκίνησε με τη μεγάλη έκπληξη του Σίνερ, συνέχισε με τη μεγάλη έκπληξη του καιρού και τα 35 και 37 στην γαλλική πρωτεύουσα. Συνέχισε με εκπλήξεις στον γυναικών, στο τένις γυναικών, με πολλούς αποκλεισμούς από πολύ μεγάλα ονόματα, και κυρίως φέτος μοιάζει να μην έχουμε κάποιο φαβορί, απαραίτητα φαβορί, αν και πιστεύω ότι στους άντρες κατά πάσα πιθανότητα έφτασε η ώρα του Σάσα Σβέρεφ. Πιθανότατα να είναι και ένας η τελική φέτος να είναι ρωσική υπόθεση αποκλειστικά. Να σας πω ότι χθες αποκλείστηκε και η Αρίνα Σαμπαλένκα από την σχετικά καινούρια Ντιάνα Σνάιντερ, τη Ρωσίδα Ντιάνα Σνάιντερ, η οποία θα παίξει σήμερα στον ημιτελικό μαζί με την επίσης μεγάλη έκπληξη, την Πολωνή, την Γκβαλίνσκα. Λίγο πριν θα έχει δώσει έναν αγώνα η Κόστιουκ από την Ουκρανία με τη Μίρα Αντρέεβα από τη Ρωσία. Είναι ένας ημιτελικός που θα έχει μεγάλη ένταση, φαντάζομαι. Έχουν βελτιωθεί και οι δύο στο παιχνίδι τους και περιμένουμε πώς και πώς να δούμε ποιες είναι οι δύο που θα φτάσουν στο τελικό. Πολύ πιθανόν από τους αγώνες που έχω δει να έχουμε έναν ρωσικό τελικό στις γυναίκες, ανάμεσα στην Ντιάνα Σνάιντερ, την έκπληξη, και την Μίρα Αντρέεβα, την όλο και ανερχόμενη 19χρονη Μίρα Αντρέεβα. Κατά τα λοιπά, αύριο είναι τον ανδρών. Νομίζω ότι αύριο Παρασκευή είναι, θα έχουμε τους δύο αγώνες του Μέσνικ με τον Αλεξάνδρε Σβέρεφ, αλλά και τον ιταλικό εμφύλιο του Αρνάλντι με τον Κομπόλη. Επίσης εκπλήξεις και οι δύο αυτές. Ο καιρός επίσης γύρισε αυτές τις μέρες στο Παρίσι. Τροπικές βροχές, πολύ έντονες βροχές στο Παρίσι, αναγκάστηκαν πολλές φορές να παίξουν με κλειστή την οροφή και στα δύο τα μεγάλα γήπεδα, και το Σατριέ αλλά και το Λεγκλέν, και φυσικά και μπουφανάκια πάρα πολλά από ό,τι βλέπω, ταυτόχρονα με γυαλιά ηλίου. Είναι παράξενος ο καιρός, παράξενο το καλοκαίρι και στην Ευρώπη.

Πολλές εκπλήξεις σας έλεγα και πριν. Τις θυμήθηκα, η Έλενα Ριμπάκινα έφυγε από τον δεύτερο γύρο ουσιαστικά, ένα από τα φαβορή για να φτάσει στον τελικό. Επίσης η μεγάλη έκπληξη, η σοκ ήταν χθες το βράδυ με την Αρίνα Σαμπαλένκα να αποκλείεται 2-1 και ενώ προηγούνταν άνετα 6-3 και 4-1 και έχασε τα επόμενα 10 συνεχόμενα games. Μάλιστα κάποια στιγμή στη συνέντευξη τύπου που έδωσε είπε ότι θέλω να μπω σε ένα από αυτά τα δωμάτια που μένουν εκεί, που μπαίνει μέσα και τα σπάς όλα, για την ακρίβεια εκεί θέλω να περάσω την επόμενη εβδομάδα μου, αφήστε λέει που δεν θέλω πια να ξαναπαίξω καν τένις. Να σας θυμίσω επίσης για όσους παρακολουθείτε το τένις και το Roland Garros ότι η κάτοχος των 4 τίτλων η Iga Swiatek και αυτή αποκλείστηκε και φυσικά και η Naomi Osaka, ενώ στους άντρες ο Κάρλος Αλκαράθ δεν εμφανίστηκε καν, το ξέρετε αυτό. Ο Γιάννη Ξινίρ ήταν μια μεγάλη έκπληξη ο αποκλεισμός του και φυσικά και του Νόκβα Τζόκοβιτς, ο οποίος περίμενε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει λίγο περισσότερο. Είναι ένα τουρνουά, στο οποίο, ένα Grand Slam, στο οποίο αναδεικνύονται νέοι διεκδικητές τους, τους άντρες τουλάχιστον. Φαίνεται ότι αρκετοί από αυτούς θα παίξουν ρόλο τα επόμενα χρόνια, και ο Φονσέκα, ο Βραζιλιάνος, αλλά και ο Τσέχος, ο Μέσνικ. Και φυσικά και στις γυναίκες φαίνεται ότι έρχομαι καινούργιες αφίξεις, όπως για παράδειγμα η Ντιάνα Σνάιντερ που απέκλεισε χθες πιο εύκολα από ό,τι φαίνεται την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Come Inside από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, μια εκβαθέων βουτιά του Paul McCartney στην δική του παιδική εποχή, ηλικία και στην εποχή τότε που γνώρισε έναν έναν τους Beatles και ιδιαίτερα τον John Lennon. Εχθές σας έπαιξα άλλο κομμάτι, το Down South. Έχουμε παίξει ήδη 3 κομμάτια από αυτό το άλμπουμ που αξίζει πραγματικά να ακούσετε έστω και μία φορά για να δείτε στα 83 του πόσο τεράστιος καλλιτέχνης εξακολουθεί να είναι ένα μοναδικό φαινόμενο.

Έτσι είναι τα πράγματα και σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη φώνησε τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης στα υπόλοιπα, η Λουκία Σουπουλινίδη εδώ. Κλείνουμε με Φέμι Κούτη και Coldplay σε ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια προεξαετίας, νομίζω, το περίφημο Arabesque, εδώ, στον κόσμο και στον 4,6. Από μένα, για χαρά, να είστε καλά, να έχετε καλό απόγευμα. Σήμερα το βράδυ είναι sold out, σας θυμίζω, το Blade Runner, η δεύτερη βραδιά του Ηρωδίου. Το Blade Runner θα γίνει προβολή της αποκατεστημένης κόπιας και ζωντανά μουσική από κάτω στη σκηνή του Ηρωδίου θα παίζουν το soundtrack, το περίφημο, το σπουδαίο, το σεμιναριακό soundtrack του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Για χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από το γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έτσι με ρετρό soul και doo-wop αισθητική, όπως μας έχει συνηθίσει ο James Hunter και η παρέα του The James Hunter Six, σε αυτό το ρομαντικό τραγούδι με τίτλο He's Your Could Have Been από το άλμπουμ Nick of Time του 2020. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα, 4 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Το επόμενο κομμάτι μας έρχεται από το μακρινό 1964 και ένα από τα πιο θρυλικά συγκροτήματα της R&B και soul μουσικής, οι Drifters, που είχαν πολλές συχνές αλλαγές μελών αλλά σταθερή επιρροή, σφράγισαν τον ήχο των 60's και έγραψαν ιστορία με αυτή την πολύ πολύ γλυκιά μελωδία τους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Αριστούργημα Under the Boardwalk. Μεσημέρι 5η 4 Ιουνίου. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Παρέα πάμε και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται ο σπουδαίος βόρειο-ιρλανδός τραγουδοποιός ο Van Morrison από το 2022 σχετικά πρόσφατα και το άλμπουμ What's It Gonna Take. Και ένα εξαιρετικό Latin Hammond groove εδώ στο κομμάτι Absolutely Positively The Most. Καλησπέρα σε όλους.

Γάλλος παραγωγός Πιλούσκι είχε καταφέρει το 2007 να φέρει στο προσκήνιο αυτό το υπέροχο κομμάτι του 1967, κρατώντας τη μαγεία ανέπαφη, ενισχύοντας το ρυθμό, ένα απόλυτα δηλαδή επιτυχημένο remix στο κλασικό Begging. Frankie Valli and the Four Seasons εδώ στον κόσμο 93,6. Μαρέ, είναι φιά σήμερα στην Αττική, 28 βαθμοί Κελσίου, αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio με δύο λέξεις, έτσι θα βρείτε την παρέα μας. Για να τα λέμε εκτός αέρα, έρχεται ο Teddy Swims αμέσως τώρα. Ακούμε το υπέροχο Bad Dreams.

φετινή κυκλοφορία, το single που ακούμε από τον Δημήτρη Κρητικό ή αλλιώς MCD και τη φωνή τη Ζωέ Μορέτη, Paper Crown. Κρατάμε το ρυθμό, γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο 1996 σε ένα κλασικό trip-hop κομμάτι, το Six Underground των Βρετανών Sneaker Pimps.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Τζακαρέ ο αλιγάτορας, δηλαδή επιτυχημένη συνεργασία των νεοϋορκέζων Sophie Tucker με τον βραζιλιάνο τραγουδιστή και ράπερ τον Ραέλ από το περσινό τους άλμπουμ το Butter, φετινή κυκλοφορία το επόμενο. Ο Τζαμαϊκανός σόλμαν ο Winston McAnuff συνεργάζεται ξανά με το γαλλικό hip hop συγκρότημα τους Java και το σίγγλ του καλοκαιρινού του EP γιορτάζει τα 20 χρόνια από εκείνη την ιστορική τους περιοδία με τίτλο Paris Rocking που αγάπησαν πολύ οι θαυμαστές τους. Ο Μπούτζι Μπαχ. Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Μαρίλα Γεροντίδη τώρα στον ήχο. Καλησπέρα και πάλι.

εξαιρετικό. Θα το ακούμε συχνά. Ο Μπούτζιου Μπαχ, Τζαβά featuring Winston McCanaff και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα, νομίζω, κομμάτια των Thievery Corporation από το άλμπουμ The Temple of I and I του 2017. Και με μεγάλη χαρά τους περιμένουν όλοι στην Αθήνα, στη σκηνή του Release Athens.

Αυτός είναι ο bluesman Robert Finlay, ένας καλλιτέχνης που αποδεικνύει και αυτός ότι η μουσική δεν έχει ηλικία, σήμερα στα 72, και από το άλμπουμ Hallelujah, Don't Let the Devil Fool Ya, με τον Dan Auerbach, τον Black Keys, να κάθεται στην καρέκλα του παραγωγού. Τον απολαύσαμε σε αυτό το κομμάτι γεμάτο φως και ευγνωμοσύνη, I Wanna Thank You. Και έρχεται μία μπάντα που αγαπά το vintage soul, έχω η Βρετανή Big Daddy Moochin. Εδώ σε μία funk διασκευή του τραγουδιού See and Don't See της Mary Queenie Lyons, κομμάτι του 1970.

Η υπέροχη Lola Young με το Messi, και εδώ πίσω στο 1972 ένα αριστούργημα της pop rock με αυτή την υπέροχη ενορχίστρωση, αλλά και το μυστήριο παραμένει γύρω από τον εγωκεντρικό άντρα στον οποίο αναφέρεται You're So Vain.

0: Υπέροχο και παντοτινό, you're so vain, Carly Simon, και στα δεύτερα φωνητικά ο Mick Jagger. Τρέχει όμως ωραίος διαγωνισμός και επειδή η κλήρωση θα γίνει σε λίγο, αν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε, βιαστείτε λιγάκι. Μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος936, θα βρείτε διπλές προσκλήσεις για την stand-up comedy παράσταση των Sushi Mango αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Universe. Το κωμικό φαινόμενο από την Αυστραλία που έχει κατακτήσει τον κόσμο για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ξεκίνησε πριν από 9 χρόνια αυτό το project. Μια παρέα τριών φίλων γύριζαν χιουμοριστικά βίντεο στο αυτοκίνητό τους και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της Αυστραλιανής κωμωδίας. Με περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο προβολές βίντεο και μια παγκόσμια κοινότητα άνω των 8 εκατομμυρίων ακολούθων, η επιρροή των Sushi Mango ξεπερνά κατά πολύ τη σκηνή. Να σας πω ότι η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά, η κλήρωση θα γίνει σε λιγάκι και οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα.
1: Στον κόσμο είναι 3.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
5: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
8: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.
9: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
10: Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne, and she's married to a dumb dumb man named Carl. Or she was, that is.
11: Started in with his same old shit all over again. Drunk as a skunk, yelling. And he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
12: Oh, Lord.
11: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet. And that white tile ain't so white anymore. And he is face down on the kitchen floor.
12: What?
11: And he ain't moving. And I think he might be dead.
12: Uh-oh.
11: And you're the first person I thought to call.

stars here for you, baby. Hypothetically speaking. Με μια άκρος επιτυχημένη συνεργασία, έτσι και μια σκοτεινή κωμωδία σε country ρυθμό από τις δύο Αμερικανίδες τραγουδοποιούς, την Willow Avalon και την Caitlin Butts, με χιουμοριστικό τρόπο εξηφαίνουν σενάρια εκδίκησης και συζητούν με ποιον τρόπο θα μπορούσαν υποθετικά να ξεφορτωθούν έναν άνδρα που έχει φερθεί άσχημα. Hypothetically speaking, το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4, η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και άλλη χιουμοριστική προσέγγιση στο επόμενο κομμάτι. Εδώ όμως η Devil Makes 3 αναφέρονται στο whisky και τις επιπτώσεις της κατανάλωσής του. Old Number 7, καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

ο David Byrne εδώ σε μια ανανεωμένη κούμπια εκδοχή του τραγουδιού Quales La Razón, όμως αυτή τη φορά συνεργάζεται με την Μεξικανή στάρ, την Ναταλία Λαφουρκάντ και τον Καμίλιο Λαρά από του

Mexican Institute of Sound. Και μιλώντας για κούμπια, έρχεται ένα από τα πιο χαρούμενα κομμάτια της περουβιανής κούμπια Los Hijos del Sol, σε ένα κομμάτι από τα μέσα της δεκαετίας του 70.

0: παρά.
1: Μια βόλτα από τη Βραζιλία κάναμε με τον Ζωάο Σέλβα και το κομμάτι Μπάνιο Ντεμάρ και τώρα στη Γαλλία. Από το άλμπουμ Soul Tropical του 2023, ο David Walters και μαζί του ο KOG Gimme Love.

Give Me Love το προηγούμενο, 27 λεπτά μετά τις 3. Κλείνουμε το τρίτο ημίωρο με μια στάση στην Ελλάδα. Ο εκλεκτός Πάλοβ και ο κιθαρίστας Άγγελος Αγγελίδης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σόφια. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός ανδρός 75 ετών, ο οποίος ενεπλάκει εχθές το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μία μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 49χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Ιρανογαλίδα Μαρζάν Σατραπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Άστατος ο καιρός στην Αττική, το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Οι Γερμανοί ρίκα επανέφεραν το κλασικό disco pop hit των Electric Light Orchestra από το 1979 στο σήμερα. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής, άκουτε πάντα κόσμο στους 93,6. Και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Κι άλλο ένα εμβληματικό disco rock, αυτή τη φορά hit της δεκαετίας του 80. Και η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος Greg Kin Band είναι βεβαίως το Jeopardy.

Jeopardy εδώ στον κόσμο 93,6. Μπείτε στο Instagram του σταθμού. Υπάρχουν ακόμα διπλές προσκλήσεις για δύο live που γίνονται ταυτόχρονα και τα δύο στον Gazarte, στο Roof Stage Σάββατο 6 Ιουνίου το live των Tonic Walter και στο Ground Stage και πάλι Σάββατο 6 Ιουνίου το live των Armand Hammer. Αναφορές στον ήχο της δεκαετίας του 80 υπάρχουν και σε αυτό το κομμάτι, Στέλλα Χρονοπούλου και το Στέλλα. Εδώ στο πρώτο της διεθνές σίγγλ το Σάμπα από το 2019.

Κόσμος 93,6. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.

Η Green T-Peng εδώ συμπράττει με τους Ezra Collective Helicopters μέσα από τη συλλογή Help 2 που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε και άλλη μια συνεργασία. Ben Harper και Ziggy Marley, ακούμε Spin It Faster.

Spin It Faster από το καλοκαίρι του 2021. Αυτό, Ben Harper και Ziggy Marley. Και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε λιγάκι στην παρέα μας μέχρι τις 6. Να κλείσουμε με ένα original reggae κομμάτι, ένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν του Τζαμαϊκανού χορά Σάντι, ηχογραφημένο για το Studio One, Timotown της Τζαμάικα δηλαδή, από τον πρωτοπόρο παραγωγό Coxon Dodd από το 1972, Skylarking, και τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τη Μαρίλα Γεροντίδη και τη Λουκία Σουπούλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl, γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgard στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Traveling Song, Quantic και Alice Russell, και μαζί θα πορευτούμε για το επόμενο δίωρο. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές, όλοι εσείς στο ραδιόφωνο θέλω να πιστεύω. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Και από το καλό στο καλύτερο, I was born to fly.

Ξαμπή Αντάφρικα και Ταμπουρντέρ εδώ στο Κόσμος και στους 93,6. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από μια απώλεια. Έφυγε στα 56 της χρόνια η Γαλλοϊρανή συγγραφέας και σκηνοθέτρια Μαρσάν Σατραπή. Γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της Περσέπολης. Έφυγε λοιπόν στα 56 της και όπως αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειάς της, η Μαρζάν Σατραπή έφυγε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ματίας Ρήπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της. Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος Ματίας Ρήπα πέθανε στις 8 Απριλίου του 2025. Δεν ξέρω, συγκλονιστικό.

συμβαίνουν και τα μαγικά. Πατιούνται μόνο τους τα κουμπάκια. Δεν πειράζει, ταιριάζουν όλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και δέχονται ιατρική φροντίδα μετά από ατύχημα με αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner της Lufthansa. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται. Απορρίπτει Χεζμπολάχ νέα συμφωνία και χειρίας. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναήμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Σιρήνες ήχησαν πριν από λίγο στο βόρειο Ισραήλ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, ζήτησε το Πασόκ. Άστα τόσο καιρό στην Αττική, με το θερμόμετρο να δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
6: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
7: Κόσμος Radio.gr.

Jones and the Indications και Aaron Fraser, αυτός ο ήχος τόσο οικείος από τη μια αλλά και φρέσκος από την άλλη. Let's take our time, και έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, και λίγο πριν Marvin Gaye σε ένα διαφορετικό remix και στο Let's Get It On. Και έτσι λοιπόν πάμε σιγά σιγά προς τις 6. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Cosmos 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα αυτό το 2ωρο κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλα Γεροντίδη σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών, και 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει στο στούντιο για να βρισκόμαστε. Κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε να μας βρείτε και στα προσωπικά μας μπορείτε. Διαφορετικά, Κόσμος Radio, γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Black Lilies, kept her eyes down in a crowd. Power of Stellar. Spoken pauses, thin and slow. Ταξίδι στην Αυστρία.

Holger Lightly, Seven Wonders, και διάβαζα για την Biennale που έχει να κάνει με την κεραμική και έρχεται αυτές τις ημέρες στην Ρόδο, και σκεφτόμουν ότι ξεκινάει αυτή η περίοδος το καλοκαίρι που συμβαίνουν πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία πράγματα εκτός της πόλης, και φεύγεις για λίγο ή για πολύ για να πάρεις μια μικρή ή μια μεγάλη ανάσα εκτός των τυχών, και μπορείς να βρεις γεγονότα και event και πάρτι και εκδηλώσεις και συναυλίες και θέατρα σε όλη τη χώρα, και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, ότι ο πολιτισμός ταξιδεύει. Έτσι λοιπόν, αυτές τις ημέρες επιστρέφει η δεύτερη διοργάνωση της Biennale of Contemporary Ceramics με τίτλο Where the Day Starts, γράφεται με K, εκεί που αρχίζει η μέρα, μετατρέποντας τη μεσαιωνική πόλη λοιπόν της Ρόδου σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης, 6 Ιουνίου με 31 Οκτωβρίου. Αύριο είναι τα εγγένεια στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου, και ξεκινάει και ένα τριήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει ξεναγήσεις από τις επιμελήτριες, επιστημονικές ομιλίες, site-specific performances και περιεγήσεις στη μεσαιωνική πόλη, και θα εκτείνεται σε 5 εμβληματικούς και ιστορικούς χώρους, διαμορφώνοντας για τον επισκέπτη μια μοναδική εμπειρία περιπλάνησης σαν ένας χάρτης μέσα στον χάρτη της μεσαιωνικής πόλης στη Ρόδο. Για όσους βρεθείτε, είναι πολύ ωραία αυτή η βόλτα, νομίζω. Τη ζηλεύουμε.

Και επίσης νομίζω ότι οφείλουμε να αναδεικνύουμε όσα συμβαίνουν εκτός της πόλης αυτό το καλοκαίρι. No colors anymore, I want the tints of black. Ίσως από την βαθιά ανάγκη μας. Να βρεθούμε σε μέρη που οι ρυθμοί της ζωής ας το πούμε ότι είναι λίγο πιο ήσυχοι.

Credit που ήταν αυτό. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 5 και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής σιγά σιγά, να πάρουμε μια ανάσα στο ακριβώς της ώρας για ένα μικρό break για διαφημίσεις, ξέρετε, και να επιστρέψουμε πάλι πίσω με τις μουσικές μας. Τι ήθελα να σας πω, διάβαζα τώρα για το ένα άρθρο για το, δεν ξέρω μήπως πρέπει να το αναλύσουμε περισσότερο, διάβαζα ένα άρθρο για το γιατί λέει κάποιοι πλημμυρίζουν από συναισθήματα και άλλοι παραμένουν ψύχρεμοι, και σκεφτόμουν σε ποια κατηγορία άραγε να ανήκετε, γιατί εγώ είμαι σίγουρος σε αυτούς που πλημμυρίζουν συναισθήματα, την ψυχραιμία δεν την έχω, αλλά έβλεπα ότι λένε οι ειδικοί πως οι άνθρωποι που παραμένουν ψύχρεμοι εν μέσω χάους, θετικού ή αρνητικού, δεν είναι απαραίτητα άνιωθοι εντός εισαγωγικών, νιώθουν οι άνθρωποι. Πώς να το κάνουμε, δεν τους λείπουν δηλαδή τα συναισθήματα, αλλά έτσι είναι ο τρόπος που αντιδρούν, γιατί οι πιο ψυχραιμοί άνθρωποι διενεργούν, λέει, μια πιο σύνθετη νοητική διαδικασία. Τη στιγμή εκείνη ο εγκέφαλός τους κατεβάζει ταχύτητα τόσο όσο χρειάζεται για να δημιουργήσει χώρο ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση, και μέσα στον χώρο αυτό συμβαίνει κάτι σπουδαίο, η επιλογή. Πάμε για το φινάλε της πρώτης ώρας και επιστρέφουμε. Ακούτε Κόσμος. Μεγάλο πράγμα η επιλογή στη ζωή πάντως.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
5: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
4: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
6: Πολύ τολμηρό.
4: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κριώνα και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
7: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
4: Όλες μαζί σε μία προβολή.
8: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
4: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
11: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Lovely Day και Bill Withers, και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ και είναι απόγευμα 5ης, 4 Ιουνίου, στο Κόσμος 93,6 βρισκόμαστε και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Μέχρι τις 6 μένουμε μαζί, η Μαρίλα Γεροντίδη, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

ο Bon Jovi, και τον τελευταίο καιρό έχουμε θυμηθεί αρκετές φορές το Holy Mountain που κυκλοφόρησε πέρσι και είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά, στα θερινά σινεμά. Σήμερα βγαίνει και η ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, το «Πικρές ιστορίες». Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο σενάριό του, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δύο. Είναι μια τυπικά αλμοδοβαρική ιστορία, μέσα στην ιστορία αρκετά εσωστρεφής, όπως γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα.

Ωραία που ήταν τα 90's, θα μου πεις, και θα συμφωνήσουμε όλοι με αυτό. Και επειδή λέγαμε πριν για τις νέες ταινίες, σήμερα βγαίνει και η ταινία «Μικρές Ανάσες» στη σκηνοθεσία της Αμέρισα Μπάστα. Μια 20χρονη Λένα δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ και ζει με την οικογένειά της σε ένα σπίτι γεμάτο φασαρία και ένταση, και όταν χάνει τη δουλειά της και ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος, είναι αναγκασμένη να πάρει μια σειρά δραματικών αποφάσεων. Αυτό για την ταινία που βγαίνει σήμερα στα σινεμά. Έχει 5 υποψηφιότητες στα βραβεία Ήρης. Είναι ένα ευθύβολο κοινωνικό δράμα το οποίο αναδεικνύει την αθηναϊκή καθημερινότητα και τα αδιέξοδά της.

αφού πιάσαμε αυτόν τον ήχο, να μείνουμε για λίγο. Το λίγο σημαίνει 4 λεπτά μέχρι τις ειδήσεις. Γεμάντζο.

ευκαιρία να σας πω, ακούγοντας αυτό, ότι το Σάββατο έχουμε Cosmos Lab, η δική μας σειρά ήρθε. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Cosmos.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία κεχηρίας με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διαμηνύει ο Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Ενέργεια, άμυνα και είδα την υπόρρηση στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομολογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σοφία. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης στις τελευταίες ώρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων του λιμενικού. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των παραλλαδικών εξετάσεων. Και ο καιρός, άστατος στην Αττική, το θερμόμετρο θα δείξει τους 31 βαθμούς σήμερα και 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός λαογραφικός όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Alexander Flores.

Σότο Μαγιόρ και το Πορβενίρ και γυρίσαμε. Μπήκαμε, πήραμε τη στροφή και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας, το κόσμο 93,6 σε αυτό το ζεστό απόγευμα Πέμπτης. Μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Ο Μπαμπής Δούκαρος είχε έρθει τώρα στον ήχο και κυκλοφόρησαν νέο σίγγλ αυτές τις ημέρες η Ezra Collective, που έχει τίτλο Only Love.

Αυτό ήταν το Unalgorithmic Love από Huma Sign. Ακούγεται σαν σχόλιο σε αυτή την ψηφιακή εποχή. Η αγάπη πάντα θα μένει αναλογική. Στο μεταξύ, έβλεπα τώρα κάποια στοιχεία για το Μουντιάλ που έρχεται σε λίγες ημέρες και διάβαζα πως δεν θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα μόνο το ταλέντο των παικτών και οι τακτικές των ομάδων, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για το πρώτο υβριδικό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, μια συνεργασία ανθρώπων και AI, καθώς η ασπρόμαυρη θεά γίνεται έξτρα smart ώστε να διορθώνει τις λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών. Διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία Connected Ball που έχει στο επίκεντρο αισθητήρα κίνησης, οπότε η μπάλα θα καταγράφει και θα στέλνει κάθε επαφή, ταχύτητα, περιστροφή και την ακριβή τοποθεσία 500 φορές κάθε δευτερόλεπτο σε πραγματικό χρόνο. Έτσι μπορεί να εντοπίσει offsides, την παρέμβαση χεριών και πολλά άλλα περιστατικά τα οποία ενδεχομένως διαφεύγουν της προσοχής των διαιτητών. Τα δεδομένα φυσικά και θα διατεθούν και στους φιλάθλους και το όνομα της μπάλας είναι Τριόντα, ισπανική λέξη που μεταφράζεται στα ελληνικά ως τρία κύματα.

Γιάννα λέει, μια φωνή που ήρθε για να μείνει, έτσι λένε πάρα πολύ. Λοιπόν, Housebroken, και εμείς φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αύριο πάλι. Φεύγουμε γιατί έρχεται η Κλαούντια Μάτολα. Για το επόμενο δίωρο μείνετε μαζί της. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα Πέμπτης. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τ' άρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της το κόψε σε φέτες και αφρά το κουρασάν για μετά.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει «Κοίτα τη σούφερα», ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Hello, hello, hello.
3: Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ακούσα μια Βραζιλία. Με Βραζιλία ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 6. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, γιατί Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Road trip μουσικό. Πέμπτη είναι, 4 Ιουνίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Το καλοκαίρι είναι εδώ και ας έχει τα μερικά του περίεργα τις επόμενες μέρες, το καιρό. Είναι η ώρα της παραλίας, το διακοπών όσο γίνεται τα τελευταία χρόνια, που είναι πολυτέλεια μεγάλη οι διακοπές, όπως μπορεί ο καθένας. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Νένε Βάσκες στον αέρα μας, Καλύψο Blues από More Horizons.

ακούσουμε και το Up for Soul. Τη Wayo λοιπόν, ωραία παραγωγή. Ωραίος ο Τι Wayo. Το όνομά του είναι λίγο περίεργο, Τι Wayo.

For Soul, λοιπόν, από το Outsider του TYO. Διαβάζω εδώ, κάτι έλειπε και το διαβάζω τώρα στη Life. Εμφανίστηκε αυτό που έλειπε, σαρκοφάγο παράσιτο, με τα πρώτα του θύματα, λέει, να εμφανίζονται στο Τέξας. Γιατί αυτό έλειπε. Τα είχαμε δει όλα μέχρι τώρα. Σαρκοφάγο παράσιτο στο Τέξας. Σου λέει πού ήταν αυτό τώρα το σαρκοφάγο παράσιτο. Να έχουμε κι άλλα. Texas Flood στη Βρύβον.

Texas Flood, Stevie Ray Vaughan. Και στο Texas λοιπόν, ένα κρούσμα επιβεβαιώθηκε στην αγροτική κοινότητα La Pryor του Texas. Και είναι αυτό το παράστο κοχλιόμυγα που προσπαθούν να τη σταματήσουν, που είναι κάπου εκεί στο Μέξικο και δεν θέλουν να μπει μέσα στην Αμερική, γιατί κάτι έχει γίνει με ένα μοσχάρι εκεί. Και έχουμε και την κοχλιόμυγα. Wilson Pickett πάντως μέσα σε όλα δεν ήξερε το Hey Jude, και νόμιζε ότι είναι Hey Jude. Αυτό είναι το τέλειο αφιερώμενο στους Beatles, που δεν ήξερε καν το τραγούδι και τραγούδισε Hey Jude και δεν το κατάλαβε κανείς και πέρασε έτσι την ηχογράφηση.

0: Wilson Pickett στο Hey Jude των Beatles, και το φοβερό είναι ότι φωνές σαν το Wilson Pickett τώρα, δηλαδή πήρε το τραγούδι που δεν το ήξερε προφανώς για να το λέει Hey Jude. Του φάνηκε πιο λογικό να λέγεται Hey Jude από να λέγεται Hey Jude. Αλλά δεν έχει σημασία για φωνές σαν τον Wilson Pickett που πραγματικά το τραγούδισε σαν να το ήξερε όλη του τη ζωή και να το αγαπούσε το τραγούδι και να το ήξερε. Δεν πάει να λέγεται Jude, Hey Jude, Hey June, Hey Jude. Αν είναι να το πάρει ο Wilson Pickett, θα στο τραγουδήσει σαν να όλα τα ονόματα να είναι δόκιμα, να παίζουν μέσα, σαν να το έχει ακούσει μια ζωή. Αυτή είναι η κατηγορία Wilson Pickett.
1: Cosmos Classic.

0: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην Σόφια. Επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι. Ισόβια και επιπλέον ποινή κάθειρξης 125 ετών και 3 μηνών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 34χρονο υπήκοο Ιράν για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στο Φαρμακονήσι τον Μάρτιο του 2025. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, 10 μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης. Έθριος ο καιρός αύριο, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Tracy Chapman από Ian Muller, Give Me One Reason. 7:25, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ιούνιος είναι 4 Ιουνίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. rteco.gr για να μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Καλησπέρα στην παρέα και στο Viber. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας, Messenger, Facebook, Instagram. Κάνεις like, follow, ακολουθείς σελίδες μας και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν, γιατί πολλά γίνονται.

White Rebellion λοιπόν από Καλυμπούς εδώ στον κόσμο, πάντα είμαστε παρέα. Σέρτζιο Μέντες, Funky Bahia, 2 10 66 4 29 το τηλέφωνο στο στούντιο.

Billy Stewart λοιπόν στο Summertime and the Living is Easy. Φρικτά πράγματα λέει η Τζόνι Μίτσελ για τους καλλιτέχνες. Έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι απλά ότι λέει δεν μ' αρέσει ας πούμε η Taylor Swift. Λέει πράγματα φοβερά προκλητικά, απίστευτα προκλητικά πράγματα για τους καλλιτέχνες. Όπως είπα αυτό τώρα για τον Dylan, το πιο άστοχο σχόλιο του πλανήτη. Είναι και θέλει και λίγο μυαλό έτσι ένας καλλιτέχνης να μην τα πει αυτά, ακόμη και αν τα πιστεύει. Δηλαδή να σκεφτεί ότι εντάξει, πιστεύω αυτά τα πράγματα, θα κρατήσω για τον εαυτό μου, μη γίνω ρόμπα, ας πούμε. Να πει ότι ο Dylan είναι ψεύτικος και μιμείται και έχει μάσκα και κλέβει τα λόγια, δεν έχει τίποτα δικό του. Τρομερό να πεις τώρα κάτι τέτοιο για τον Dylan. Άρα δηλαδή πιστεύει η Τζόνι Μίτσελ ότι είναι φοβερά μεγαλύτερη τραγουδοποιός από τον Dylan, ούτε στον ύπνο του, ούτε σε 20 ζωές. Τη Μαντόνα την είπε σκληρή πόρνη η Τζόνι Μίτσελ, και φρικτό πρότυπο λέει είναι η Μαντόνα, και λέει εμπορεύεται τον ίδιο τον εαυτό, λέει, από το να το κάνει αυτό ένας άντρας, το κάνει μόνη της. Απίστευτο να ακούσεις μια γυναίκα που έχει γράψει ας πούμε αυτά τα τραγούδια, το Both Sides Now, όλη την αισθητική της μουσικής της, είναι αυτό που λες αποκλείεται να χρησιμοποιεί έτσι τέτοια γλώσσα να μιλάει για άλλους καλλιτέχνες. Το John Lennon είπε ότι έχει σύμπλεγμα

της εργατικής τάξης και κουμπλάρει δίπλα της. Και ότι φοβάται, λέει, η Εφία του λέει την υποτίμηση επειδή φοβόταν να μην προδώσει την κοινωνική του τάξη. Και το καλύτερο το είπε για την Taylor Swift. Ότι ό,τι κάνει είναι μίμηση. Εφρικτή την είπε, αλλά δεν ακούσει, λέει, τη μουσική της, βαριέται. Και ότι επειδή έχει πει ότι είναι ειδωλό της Τζόνι Μίτσελ, η Taylor Swift, ότι μόνο της μοιάζει εμφανισιακά. Γιατί έχει υψηλούς γοφούς και ζυγωματικά. Δηλαδή μόνο στην εμφάνιση το έχει. Με φυσικά πολύ πιο όμορφη Taylor Swift. Έχει πολύ ωραία κοπέλα. Βέβαια, βρήκε εκείνα που μονώζει. Αυτό, λέει, καλή τύχη μα με παίξει, λέει, σε ταινία. Γιατί είναι χάλια, λέει, μόνο μιμείται. Και τίποτα καλό δεν κάνει Taylor Swift. Η οποία δεν τη βλέπει αυτή τη στιγμή την Τζόνι Μίτσελ από την επιτυχία που έχει Taylor Swift. Μετάλλικα και Taylor Swift, τα μεγαλύτερα άκτης αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. 90.000 κόσμο, σεισμός στις συναυλίες της. Τώρα τι λέει Τζόνι Μίτσελ. Σίγουρα μουσικά δεν είναι στο επίπεδο της Μίτσελ, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όταν μιλάει κανείς έτσι, κατεβαίνει και μερικούς πόντους.

Desiree, το μίξ από Νίνα Σιμών. Βρέθηκε το κορμί του Jeff Buckley σαν σήμερα το 97. Αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης, γιος του Tim Buckley, μέσα στους δαιμονές του είχε λίγο μια περίεργη συμπεριφορά λίγο πριν τις 29 Μαΐου που χάθηκε, που βούτυξε μέσα στο ποτάμι, στο Wolf River Harbor, ντυμένος με τα ρούχα του, τραγουδώντας το Hollow the Love των Led Zeppelin. Είχαν σταματήσει με την μπάντα του για να αράξουν. Είχε κατασταθεί στο Memphis 2 μήνες νωρίτερα για να ετοιμάσει τον Grace. Είχε μια περίεργη συμπεριφορά ο Buckley, έτσι έλεγαν οι φίλοι που ήταν γύρω του. Είχαν ανησυχήσει και ο μάνατζερ του είχε ανησυχήσει λίγο. Είχε κατάθλιψη προφανώς. Και όπως είχαν σταματήσει για κάποιο ανεξήγητο λόγο, μπήκε μέσα στο Wolf River Harbor με τα ρούχα του, τραγουδώντας Led Zeppelin το Hollow the Love, και δεν βγήκε ποτέ. Όταν κοίταξε ο φίλος του να τον βρει, δεν μπορούσε να τον δει πουθενά. 4 Ιουνίου του 97, επιβάτες στο ποταμόπλαιο American Queen είδαν ένα σώμα παγιδευμένο σε κλαδιά. Κάλεσαν τις αρχές και ο road manager Jim Bowen αναγνώρισε κατευθείαν τον Buckley. Ήταν 30 ετών. Ήταν νυφάλιος, η νεκροψία το επιβεβαίωσε, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά. Πνιγμός απλά, χωρίς λόγο.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr/more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Στη Γαλλία βρεθήκαμε, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάω Διαμάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Πέμπτη είναι, 4 Ιουνίου. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Road trip μουσικό μέχρι τις 8. Και η Brew Comp με νέο single Tears Won't Lie. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε.

Σέρζου Γαλσέου Βαλέντσα και η Ζάζ Παρέας, ένα πολύ ωραίο σύγκλημα που κυκλοφόρησε το 2024. Ερτέκο.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, βρίσκεται σε ένα application για σένα, ζωντανά on demand όλες τις εκπομπές, τα podcast για να είσαι συντονισμένος, να μην χάνεις τίποτα και στο χρόνο που θέλεις εσύ να ακούσεις εκπομπές, αν δεν τις προλαβαίνεις, τα podcast, Cosmos Lab, τα Mixed που γίνονται κάθε βράδυ, κάθε Σάββατο βράδυ τα μεσάνυχτα. Ο Willie Nelson με νέο άλμπουμ, Dream Chaser, και πολύ ωραία παραγωγή.

Dream Chaser λοιπόν από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson. Επιστρέφει κάθε χρόνο πολύ δημιουργικός ο Willie Nelson. Οι φιλίες μετά τα 25 είναι σχεδόν αδύνατο να δημιουργηθούν, πάρα πολύ δύσκολο. Κοινωνιολόγοι εξηγούν ότι η ενήλικη φιλία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί η γκίτητα από τα 25 και μετά. Αποκαλύπτεται κάπως ο εαυτός περισσότερο. Οι μάσκες πιο δύσκολο να μπουν.

Just Friends, λέει Amy Winehouse. Έρευνα του Yale εξέτασε 466.000 γενετικούς δείκτες από 1.367 ζεύγη φίλων και ανακάλυψε ότι οι φίλοι μοιάζουν γενετικά με τέταρτα ξαδέρφια. Δεν διαλύουμε τυχαία, κάτι μέσα μας αναγνωρίζει το οικείο. Το Colorado State University σε χιλιάδες Αμερικανούς έδειξε ότι το 75% ήταν ικανοποιημένο με τον αριθμό των φίλων του, αλλά μόνο το 56% ήταν ευχαριστημένο με τον χρόνο που περνούσε μαζί τους. Το 40% δηλαδή ήθελε μεγαλύτερη οικειότητα, υπάρχει απόσταση.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Κράτη Aquarius, Μάρο και Άννα Μούρα, 2026, Πορτογαλία. So much has changed, ο τίτλος του άλμπουμ. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, 8 παρα 25, βραδάκι Πέμπτης έρχεται, 4 Ιουνίου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής, Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. Και από το σήμερα, στο 83, 4 Ιουνίου δείχνει το μερολόγιο τον τραγούδι του Sting, τον Police. Έφτασε στην κορυφή κερδίζοντας και ένα χρόνο αργότερα δύο βραβεία Grammy, εννοείται. Ένα τέτοιο τραγούδι δεν θα ξέφευγε από τα βραβεία Grammy και Song of the Year και Best Pop Performance. Μία τεράστια παρεξήγηση αυτό το τραγούδι και εντάξει, γελούσε ο Sting πάντα, γιατί φυσικά δεν μιλάει για την αγάπη και τον έρωτα και είναι μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο σε γάμους. Τραγούδι γάμου. Αυτό έτσι, αλλά είναι φοβερό πως οι άνθρωποι, τα perspectives, οι οπτικές γωνίες που μπορεί κανείς να βλέπει τον έρωτα, ότι κάθε βήμα που κάνεις θα σε παρακολουθώ, θα αναπνέω πάνω από τους βέρκους, ας πούμε, που είναι οριακά φοβιστικό, είναι σκέρι να σκεφτεί κανείς, γιατί όντως ο Sting μιλάει για ένα stalker, μιλάει για έναν άνθρωπο που παρακολουθεί μια γυναίκα, είναι επικίνδυνο. Άνθρωπο που επιμένει μνημονικός. Δηλαδή όλες αυτές τις ποιότητες που τις βάζει μέσα στο τραγούδι, για κάποιο λόγο σε κάποιους ανθρώπους ακούγονται ρομαντικά πράγματα, όπως και στις ταινίες. Φοβερά red flags με εκατοντάδες και ροδοπέταλα, υπερβολές που δείχνουν μια έτσι νοσηρή κατάσταση και πολλές φορές την μπερδεύει κανείς για έρωτα. Για ένα στόκερ λοιπόν μιλούσαν οι πολλοίς. Το 83 όταν κέρδισαν δύο βραβεία Grammy και έγραψαν ένα classic που έγραψε ιστορία. Αλλά εντάξει, για κάποιους αφού το χάρηκαν, γιατί όχι, και τραγούδι γάμου.

Σύμφωνα με μια έρευνα του FBI, όχι μία, πολλές έρευνες, το 60 με 80% των περιπτώσεων stalking από stalkers, ανθρώπους που παρακολουθούν κάποιον, είναι από πρώην ερωτικούς συντρόφους. Δηλαδή είναι λιγότερες οι περιπτώσεις του τρελού αγνώστου. Ο κίνδυνος συνήθως είναι από γνωστούς και με έρευνα του MRI, με MRI scan έδειξε ότι η απόρριψη ενεργοποιεί τον εγκέφαλο όπως η κοκαίνη. Οι stalkers συχνά πιστεύουν ότι κάνουν κάτι ρομαντικό και πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι η συμπεριφορά τους είναι απειλητική. Την ερμηνεύουν ως αιμονία, επιμονή, αγάπη. Και σε αυτό υπάρχει ένα θέμα από πολιτισμικά αφηγήματα που έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς την καταδίωξη ως ρομαντισμό, όπως στις ταινίες σε romantic comedies με τις υπερβολές. Και πολλές φορές άνθρωποι μπερδεύονται με αυτές τις πράξεις. Μέσα μας όλοι ξέρουμε όμως τι είναι η υγεία και πως κάτι έχει μια φυσιολογική ροή.

φοβερή συνεργασία, υπέροχο άλμπουμ του Mark Knopfler και πήγε πάρα πολύ καλά το Sailing του Φιλαδέλφια μαζί με τον James Taylor και δύο φωνές που τέριαξαν πάρα πολύ. Είναι μερικά ντουέτα που απλά στέκονται υπέροχα. Η έμπνευση ήταν το Mason & Dixon, που βασίζεται στις ζωές των Charles Mason και Jeremiah Dixon. Δύο Άγγλοι που έφτιαξαν αυτή τη συνοριακή διαφορά μεταξύ των αποικιών της Πενσιλβάνια, του Μέριλαντ, του Ντέλαουερ και της Βιρτζίνια, και η ιστορία τους άρεσε πάρα πολύ. Όλο το Mason-Dixon Line στον Knopfler, και γι' αυτό έφτιαξαν και όλο αυτό το ωραίο μουσικό περιβάλλον, η γραμμή, η γνωστή Mason-Dixon Line.

Paint It Black από Γκάνα και Αυστραλία. Genesis Owusu. Σουρεαλιστική η εκτέλεση, βέβαια. Είναι μια εκτέλεση, δεν την περίμενε κανείς ξαφνικά στο 2026. Τα ακούς και είναι αυτό που σου κρατάει λίγο το ενδιαφέρον, να δεις πώς το σκέφτηκε κανείς. Αυτό είναι το ωραίο και με τις διασκευές. Βλέπεις, παρατηρείς πώς κανείς μπορεί να σκεφτεί να ακούσει μια άλλη εκδοχή, ένα άλλο περιβάλλον στα διάφορα τραγούδια. Ήταν λίγο σουρεαλιστική, καλοκαιρινή, ευχάριστη από Αυστραλία και Γκάνα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, βραδάκι έρχεται. Αργή για τη μεγαλούνη μέρα. 5η 4 Ιουνίου, Κόσμος 93,6. Κλάουδια Μάτολη ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Afrokinetic, Νίκο Ντίμους, Jungle Brothers και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Φιλιά, καλό βράδυ. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολλα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
3: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
2: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
4: Πολύ τολμηρό.
2: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
5: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
2: Όλες μαζί σε μία προβολή.
6: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
2: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Μαρή Φρόες, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και εμείς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Κόμο όρο από το 2026, πάντα στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 Ιουνίου. Σήμερα είναι 5η, είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Πάμε παρέα με την Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Να ακούσουμε ωραία πράγματα, να ακούσουμε ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Και είπα σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε με τη Μαρή Φρόες, καθότι σήμερα εδώ πέρα στην ΕΡΤ έγινε και η συνέντευξη τύπου για, για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που αρχίζει την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, με πολύ κόσμο και πολύ περισσότερο φυσικά για όλους εσάς που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα δει ποδόσφαιρο, με τη διαφορά της ώρας βέβαια βράδυ ή και κάποιες ώρες ξημερώματα. Αλλά στις 10 η ώρα το να δει κάποιος καλοκαιριάτικα μπάλα και να δει Μουντιάλ, νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο. Γι' αυτό είπα να ξεκινήσουμε και από τη Βραζιλία. Νομίζω ότι και η Βραζιλία θα έχει την τιμητική της. Ακόμα και το Γιάννη Δημητριάδη το πρωί που έλεγε καλή επιτυχία σε όλες τις χώρες να νικήσει η Γαλλία. Θα τα δούμε αυτά, Δημητριάδη, στην πορεία. This Town. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αυτή είναι η Brew Combi. Dancing at the edge of the world. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες. This Town.

Αυτή είναι η Blue Combi, η Σκοτσέζα και το This Town. Και πάρα πολύ καλό άλμπουμ το This Town, το Dancing of the Edge of the World. Ένα πρωτοποριακό άλμπουμ το οποίο έκανε και ιδιαίτερη αίσθηση αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Και είναι ένα άλμπουμ που ακούστηκε ιδιαίτερα και στη χώρα μας. Και αφού βρισκόμαστε στη Σκωτία, πάμε να ακούσουμε έναν Ιταλό με σκοτσέζικο όνομα. Αυτός είναι ο Πάολο Νουτίνι. 2 10 60 66 429. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πάονο Νουτίνη. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Πολλούς μας ακούτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος Radio. Ακούτε από την τηλεόραση και το Κόσμος και φυσικά το Κόσμος Jazz. Με τις ωραίες jazz μουσικές μελωδίες 24 ώρες το 24ωρο, όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον Κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι είναι και ό,τι γίνεται. Ανεβαίνει και ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μπορείτε να το κλείσετε δωρεάν, ανά πάσα ώρα και στιγμή, και πολύ περισσότερο αν την κάνετε download στο τάμπλετ και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, θα σας πω σε λίγο. Καλό είναι να μπαίνετε λοιπόν στα social media, κυρίως στα Reels, γιατί εκεί μπορείτε να βρείτε ποιοι διαγωνισμοί τρέχουν, να στείλετε τα μηνύματά σας, να γράψετε το σχόλιο σας, like, και αυτόματα αν κερδίσετε έρχεται μήνυμα κατευθείαν απευθείας στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε και στο Viber, Cosmos Radio. Δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε εδώ, στην οθόνη του υπολογιστή μας και τα βλέπουμε αμέσως και απαντάμε.

Μας λέτε για το πάρτι, μας λέτε για το Cosmos Jazz και στέλνετε τους χαιρετισμούς σας. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε καλά και στα δύο. Περάσαμε καλά και στο Cosmos Jazz φέτος για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί εμφανιστήκαμε, βρεθήκαμε δύο φορές στο φεστιβάλ, στο Cosmos Jazz. Μην νομίζετε, μ' αρέσει που λέω και Cosmos Jazz και με κοιτάει η Μαριλία και δεν μου λέει τίποτα. Δεν είναι Cosmos Jazz, είναι Jazz Festival της Τεχνόπολης. Αλλά έτσι όπως το κάνουμε κάθε χρόνο και να πούμε ότι είναι Cosmos Jazz, εντάξει, okay, είναι άλυτα συνδεδεμένο και με το Cosmos. Φυσικά γελάει και η Μαριλία. Εντάξει, το παρουσιάζει ο Μιχάλης ο Καμάκας, ήταν φέτος, ήταν και όλοι εκεί επάνω στη σκηνή. Καλησπέρισε και ο Γιώργος Μουχταρίδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και όλα αυτά φυσικά προς τιμήν και στη μνήμη μάλλον του μεγάλου Γιώργου Χαλονίτη, ενός ανθρώπου που το όνομά του ήταν άλυτα συνδεδεμένο με το φεστιβάλ. Υπάρχουν, ξέρετε, φορές που το νιώθουμε τόσο πολύ δικό μας αυτό το φεστιβάλ, που αν το πούμε και Cosmos Jazz Festival, εντάξει, δεν μας παρεξηγήσει κανένας και φυσικά ούτε και οι ίδιοι οργανωτές. Από την άλλη, λοιπόν, στο Jazz Festival που έκλεισε φέτος 25 χρόνια. Βρεθήκαμε εκεί φέτος δύο φορές. Και βρεθήκαμε δύο φορές και στην ελληνική και στην ξένη παρουσία και σε μία από τις ξένες πολύ δυνατές μέρες. Αν και εγώ πιστεύω ότι το φετινό, κάνοντας μία αποτίμηση και μιλώντας και με κόσμο αυτές τις μέρες για το Festival Jazz στην Τεχνόπολη, η αλήθεια είναι ότι όλοι πραγματικά έμειναν ικανοποιημένοι όχι μόνο από το πρόγραμμα, από την επισκεψιμότητα, αλλά και από το σύνολο. Εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα από τα φεστιβάλ που θα πρέπει να είναι στο top jazz list αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικό και τα ονόματα που έρχονται είναι ονόματα εγνωσμένης αξίας και δεν είναι πειραματικά σχήματα μόνο και μόνο για να πούμε ότι πάμε κάτι να ακούσουμε. Και αυτό είναι, αν θέλετε, κάτι το οποίο χτίζεται με τα χρόνια και με τον καιρό. Όλα αυτά για το Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από την άλλη, για το πάρτι μας, δεν νομίζω ότι δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς όλος ο κόσμος αυτό το απέδειξε. Θεωρώ ότι πρέπει να είχε τον περισσότερο κόσμο από ποτέ, ανεξάρτητα αν ήταν τρίμερο, ανεξάρτητα αν είχε και το τελικό του Champions League. Μην νομίζετε, όλα αυτά επηρεάζουν. Όμως η Ροζάνα Μαϊλάν ξεσήκωσε όλο τον κόσμο. Χορέψαμε όλοι. Θέλω να πιστεύω και σίγουρα θα γίνει αυτό με την αρρωγή όλων ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα κάνουμε πολλά πράγματα και για τα 25 χρόνια που κλείνει φέτος ο δικός μας κόσμος, ο Κόσμος 93,6. Πάμε να ακούσουμε το άλμπουμ που περιμέναμε καιρό, το καινούριο άλμπουμ, το νέο άλμπουμ του Peter Frampton. Με αρκετές συνεργασίες, εδώ ο Peter Frampton μοιράζεται το μικρόφωνο και το στούντιο με την Sheryl Crow.

Αυτό είναι το Breaking the Mold, ο Peter Frampton. Παρέα με τη Σέριλ Κρό, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Peter Frampton, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, και όσες φορές έχω δει και τον έχω ακούσει να μιλάει, είναι, πρέπει να είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος ξεκίνησε την μουσική εκεί στα τέλη της δεκαετίας, στα μέσα του 60, επηρεασμένος αφενός μεν από τον ήχο των Beatles, του Cliff Richards και των Shadows και φυσικά του Buddy Holly, αν και ο πατέρας του του είχε βάλει, ξεκινώντας τις μουσικές, και ήταν για ένας από τους λόγους που έπαιξε κιθάρα, τις μελωδίες και τις ηχογραφήσεις του Django Reinhardt. Από εκεί ξεκίνησε στην μουσική. Άλλοι τον γνώρισαν με τους Humble Pie, άλλοι φυσικά με την μπάντα του Ringo Starr in his All Stars Band, και βέβαια με την προσωπική καριέρα όταν έκανε το live του 76 που φέτος κλείνει 50 χρόνια, το Show Me The Way, το Peter Frampton Comes Alive με λίγα λόγια, το οποίο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση άλμπουμ και δισκογραφίας, καθότι είναι πολύ σπάνιο στα χρόνια γενικά της μουσικής, ένας καλλιτέχνης ο οποίος να βγάζει live album να μπορεί να κάνει το major success. Τη μεγάλη επιτυχία δεν την έκανε ο Peter Frampton με ένα στουντιακό album, ανεξάρτητα αν έχει βγάλει εξαιρετικές μελωδίες. Από την άλλη όμως, την μεγάλη επιτυχία την έκανε ο ίδιος με ένα live album, το οποίο τότε πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Επιστρέφει λοιπόν με το Carry the Light, είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό album, και αυτό το έλεγαν και πολλοί κριτικοί, και στέκομαι λίγο στον Peter Frampton, έχω λόγο που το λέω. Πρώτα απ' όλα γιατί θα βγει σε περιοδία, έχει καιρό να βγει σε περιοδία. Δεύτερον, το άλμπουμ το έκανε παραγωγή ο γιος του, ο Julian Frampton. Παίζει μέσα, εκτός από τη Sheryl Crow, ο Bill Evans, ο Tom Morello, παρακαλώ, κιθάρα, και ο μεγάλος θρύλος και κολλητός του φίλος, ο Graham Nash, από τους Crosby, Stills, Nash & Young. Όλα αυτά για τον Peter Frampton, αλλά και για την Sheryl Crow, μέλος του Rock and Roll Hall of Fame από το 23. Και αυτό είναι το νέο άλμπουμ του Ziggy Marley, γιατί φίλες και φίλοι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι τις 8.30.

0: Ξανά.
1: Κόσμος 93,6.
2: Alles in all.
3: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
4: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου.

0: στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Τζαλέν Γκόντα και το Doctrine of Love. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πολλούς χαιρετισμούς στη Νέα Υόρκη, που μας κάνετε ακρόαση. Για την ακρίβεια, πολλούς χαιρετισμούς στο New Jersey. Και μου λέτε, επειδή έλεγαμε πριν για τον Peter Frampton, ότι σήμερα θα κάνει πρεμιέρα, γιατί σήμερα γίνεται το Tribeca Film Festival στην Νέα Υόρκη. Και σήμερα λοιπόν το βράδυ, προφανώς με τη διαφορά της ώρας, θα προβληθεί ένα μεγάλο μήκους ντοκιμαντέρ με τον απλό τίτλο Frampton. Το βρήκα, το είδα, έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το λέτε. Πολλούς χαιρετισμούς και στο Τζέρσι και στην Νέα Υόρκη. Ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν που καταγράφει την ιστορία της ζωής του Peter Frampton. Είναι μια ταινία, είναι αυτό που είπαμε, που τιμάει την 50η επέτειο από το bestseller album του μουσικού Frampton Comes Alive. Η ταινία που σκηνοθετείται από τον Rob Arthur, ο οποίος ήταν και αρχηγός της μπάντας, ο πληκτράς και ο τραγουδιστής του Peter Frampton τα τελευταία 20 χρόνια. Και φυσικά θα πρέπει να λέει τι έγινε στο Frampton Comes Alive και σε αυτήν την ενδοσκόπηση της τελευταίας του περιοδίας, όπου ο Frampton δημιούργησε ένα ροκίδωλο. Πώς έπεσε και πώς ανέκαμψε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από το 1970 που έκανε παγκόσμια αίσθηση, μέχρι τα ταραμένα χρόνια που δοκίμασαν την τέχνη, την ταυτότητα, αλλά και την ανθεκτικότητά του. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία.

Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν ποτέ βγει η ανακοίνωση ότι ο Teddy Swims έρχεται στην Ελλάδα. Μόνο αυτό έχω να πω. Όχι ότι ξέρω κάτι και δεν σας το λέω. Αν ήξερα κάτι θα σας το έλεγα σίγουρα. Gone, gone, gone λοιπόν. Κάνει περιοδία ο Teddy Swims, αλλά δεν περνάει από τη χώρα μας. Δεν ξέρω καν αν θα περάσει από την Ευρώπη. Βέβαια, ο Teddy Swims συχνά πυκνά βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία. Κάνει περιοδίες και ούτως ή άλλως το tour του είναι γεμάτο και το φετινό. Εδώ τον ακούσαμε με τον Γάλλο beatmaker, μίξερ και παραγωγό, με τον Νταβίτ Γκέτα και με την Τον Σενάι από την Αυστραλία. Στο Gone Gone Gone. Και αυτός είναι ένας ήχος που μας παραπέμπτει στα 60s και στα 70s. Θυμίζει Dusty Springfield, θυμίζει Motown, θυμίζει Cereals, θυμίζει διάφορα πράγματα. Loaded Honey με τη Lydia Kito.

Αυτή είναι η Malibu State. Και Malibu State είναι το δίδυμο της ηλεκτρόνικα που μας έρχονται από την Μεγάλη Βρετανία, εδώ παρέα με την Holly Walker, να ερμηνεύουν μια παλιά επιτυχία των Clark 4 μάλλον, όπως ήταν το Spooky στην πρώτη version, αλλά μετά βέβαια έχει διασκευαστεί άπειρες φορές. Και τραγούδια μας παραπέμπουν στο καλοκαίρι. Εσείς μπορείτε να ακούτε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο με Πηξίδα, το δεύτερο πρόγραμμα, και το Cosmos 93,6, που ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο με τους ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους. Ερτέκο λοιπόν, και φτιάχνετε το soundtrack του καλοκαιριού, μεταξύ άλλων.

Too long. Αυτός είναι ο Klaus Waldeck. Ο Αυστριακός που έχει κλείσει πια τα 60. Βάζοντας στην ambient και τον down tempo με το electro swing εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τις αρχές δεκαετίας του 90 μέχρι και τις μέρες μας, ο Βιενέζος. Και εμείς με τον Ανδρέα Σαμπάιο θα πάμε μέχρι τις 9. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Το Lounge του Κόσμος, κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Butterfly, αυτός είναι ο Zac Brown με την πάντα του εδώ παρέα με την Dolly Parton από το άλμπουμ του Zac Brown που ηχογραφήθηκε πέρυσι και έχει εκλεκτούς καλεσμένους. Έτσι είπα να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι το οποίο είναι ιδιαίτερο και μελωδικό, γιατί σήμερα το πρωί στο Nashville ξεκίνησε το CMA Fest, το μεγάλο φεστιβάλ της μουσικής, ένα τετραήμερο μουσικό φεστιβάλ με επίκεντρο την country που διοργανώνεται κάθε Ιούνιο από το CMA στο κέντρο του Nashville, σε πάρα πολλές σκηνές, με αποκορύφωμα φυσικά το μεγάλο live που γίνεται στο Nissan Stadium, το μεγάλο στάδιο όπου θα μαζευτούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και μέσα και απ' έξω, γιατί υπάρχουν και οθόνες έξω. Ένα φεστιβάλ το οποίο, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε το 72 με την ονομασία Fun Fair, μια εκδήλωση που προσελκύει πάνω από 350 καλλιτέχνες καταγεγραμμένους, έτσι, γιατί ανεπίσημα τραγουδάνε πάρα πολύ, και αν βάλουμε και όλα τα μπαρ και τα πρόμο τους που γίνονται μέσα, είναι άπειρα πραγματικά, και κυρίως τα έσοδα από αυτό το φεστιβάλ, από το CMA Country Fest, το Summer Fest, είναι χρήματα που διατίθονται κυρίως για προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης σε δημόσια σχολείου μέσω του φιλανθρωπικού βραχίωνα του CMA, του Ιδρύματος της Ακαδημίας της Country Μουσικής. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εδώ στον κόσμο σε 93,6, παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα είναι 5η, 4 Ιουνίου, είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Concrete Blondes. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, να ακούσουμε και να δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο μεξικάνικο φεγγάρι. Αν και το φεγγάρι που μπορούμε να δούμε στην Ελλάδα, είτε όταν έχει πανσέλινο, είτε οποιαδήποτε στιγμή της μέρας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, νομίζω ότι είναι αξεπέραστο. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά.

Underneath the Mexican Moon. Αυτή είναι η Concrete Blonde. Concrete Blonde από την Καλιφόρνια, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχαν κάνει. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Έχουμε social media, έχουμε Instagram και Facebook. Μας κάνετε follow και like. Στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις.

Σφαίρου που έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου από την άλλη εβδομάδα μέχρι τις 19 Ιουλίου. Και αυτό γιατί το λέμε? Το λέμε διότι έγινε σήμερα μια εκδήλωση, μια παρουσίαση εδώ στο Ραδιομέγαρο, παρουσία δημοσιογράφων και εκλεκτών προσκεκλημένων για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, που θεωρείται ότι είναι και η μεγαλύτερη γιορτή του κόσμου. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει πρώτα απ' όλα η μπάλα. Από την άλλη όμως, η Ερασπορ και η Ερτένα θα μεταδώσουν όλα τα παιχνίδια και τα 104 παιχνίδια που θα γίνουν φέτος στο Μουντιάλ, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μέξικο, με μια πολύ ισχυρή ομάδα δημοσιογράφων και με 24-ωρα προγράμματα και στο ραδιόφωνο αλλά και στην τηλεόραση. Οπότε εάν για κάποιο λόγο θέλετε ή δεν μπορείτε να δείτε κάποιο από αυτά τα παιχνίδια, γιατί με τη διαφορά της ώρας αυτά θα είναι νύχτα και βλέπω κόσμος να ξενυχτάει κατά τις 5 το πρωί, άμα παίζει καμιά Βραζιλία ή καμιά Αργεντινή ή καμιά Γαλλία, θα δείτε κόσμο να ξενυχτάει εκείνη την ώρα με πατατάκια, τσιπς, καφέδες και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Γιατί φίλες και φίλοι, το Μουντιάλ δεν πάβει να είναι Μουντιάλ. Αλλά βέβαια υπάρχει και το On Demand μέσα από την Netflix. Σίγουρα θα δείτε οτιδήποτε, θα δούμε ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, όπως έλεγε ο αείμνηστος Γιάννης Διακογιάννης, είναι το άθλημα που ενώνει φίλους, κόσμο, οικογένειες, λαούς, τους πάντες. Liberté, ZTM, αυτός είναι ο Ντιόγκο Ράμος.

τι ωραίος ο Διόγκο Ράμος εδώ με την πία στο Liberté ZM. Και εγώ προτείνω να κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε φίλες και φίλοι μια βόλτα στο Τέξας. Στο Τέξας για να συναντήσουμε τον Φρέντι Φέντερ. Φρέντι Φέντερ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937, ήταν 4 Ιουνίου, φύγε το 2006. Ένας από τους πιο μεγάλους και γνωστούς, όχι τόσο στη χώρα μας, τραγουδιστές όχι μόνο της country αλλά του τεχάνο music. Και το λέω αυτό διότι ο Φρέντι Φέντερ ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μέσα από τη solo δουλειά του και μέσα από τους Texas Tornadoes και αργότερα από τους Lost Super 7 ήταν ο άνθρωπος που ένωσε το Tex-Mex μαζί με την country, τη rock, το rockabilly, αυτό που ονομάστηκε Swamp Rock, το οποίο αργότερα το έφτιαξε και το άπλωσε σε όλη την Αμερική το συγκρότημα των Creedence Clearwater Revival, και φυσικά αυτό το Tex-Mex style που πήραν όλοι οι καλλιτέχνες από μετά τη δεκαετία του 50, το 70, το 80 και ό,τι ακούμε σήμερα στο Tex-Mex αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια δισκογραφία, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στον Φρέντι Φέντερ. Δύο ήταν οι άνθρωποι. Ο ένας ήταν ο Φλάκο Χιμένεθ, αλλά ο Φλάκο Χιμένεθ έμενε στο Τέξας, ο οποίος όμως ήταν αμυγός Μεξικανός, και ο Φρέντι Φέντερ, ο οποίος, ο Χουέρτα, ο γνωστός, ο οποίος γεννήθηκε το 37 στις 4 Ιουνίου στην Αμερική. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γεννημένο στο Τέξας, στο Σαν Μπενίτο. Αυτά λοιπόν, και κρατάω γιατί έβγαλε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα crossover hit το 1975, και ήταν και το πρώτο μεγάλο mainstream breakthrough τραγούδι το οποίο έκανε, το οποίο βγήκε από τα μονοπάτια της country, η οποία country στη δεκαετία του 70 δεν ήταν γνωστή, όχι στο ελληνικό κοινό, στο ευρύ αμερικάνικο κοινό, δηλαδή δεν την είχαν καν σε επίσημες λίστες. Αυτό όμως ήταν ένα τραγούδι το οποίο μπήκε μέσα στο country chart και πολύ περισσότερο μπήκε νούμερο 1 στο Billboard chart. Τεράστιο τραγούδι. Before the next teardrop falls. Ο Φρέντι Φέντερ.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Freddy Fender. Ο Freddy Fender, είπαμε, ήταν μεταρρυθμιστής στον ήχο. Το 89 έφτιαξε το Tex-Mex, συγκρότημα των Texas Tornadoes. Εκεί ήταν ο Dax Sam φυσικά. Ο Φλάκο Χιμένεθ που λέγαμε νωρίτερα.

και ο Τζι Μάιερς, και αργότερα, 2-3 χρόνια αργότερα, είχε την ιδέα, το έκανε στη τέλη της δεκαετίας του 90, τους Lost Super 7, που ήταν στην κυριολεξία ένα super group. Ήταν ο Νταβίτ Χιντάγκο, τον Los Lobos, ο Σέζα Ρόχας, ο Φλάκο Χιμένεθ, φυσικά ο Ρούμπεν Ράμος. Εκεί εμφανίστηκε ο Ρικ Τρεβίνο, που έπαιξε αργότερα country, και μαζί με τον Ρικ Τρεβίνο ήταν φυσικά και ο Ραούλ Μαλό. Για να δείτε πόσο κοντινή είναι ήχη. Και ήταν μάλιστα και πάνω σε αυτό το άλμπουμ το 98, όπου κέρδισαν και το Grammy για το ομώνυμο του άλμπουμ, το Lost Super 7.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Συγκλονιστικός, έτσι. Ματιές Σεντίδ, εδώ παρέα με τον ο λεγόμενος M, όπως τον ξέρουν στη Γαλλία, με την Κλάρα Λουτσιανή. Και όταν μπαίνει μέσα αυτή η τρομπέτα του Ιμπραήμ Αλούφ, φίλες και φίλοι, ξεκαθαρίζει πραγματικά το τοπίο. Αν έχετε δει τον Ιμπραήμ Αλούφ, εντάξει, κάποιοι τον είχαν δει στο Λυκαβητό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει κάνει. Εμείς τον είδαμε, εγώ πρώτη φορά τον είχα δει βασικά στον Καζάρτε πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά η συναυλία του τότε στο Ηρώδιο ήταν πέρα για πέρα συγκλονιστική. Ο Ιμπραήμ Αλούφ λοιπόν παρέα με το Ματιέ Σεντίτ. Ο Ματιέ Σεντίτ έκανε καριέρα και ξεκίνησε αυτός ο πολυοργανίστας μουσικός με τους Μάμο Μάλι, την γαλλική μπάντα που την ακούμε ούτως ή άλλως εδώ στον κόσμο από το 2005-2006. Εκεί εδρεώθηκε και αργότερα ως πολυοργανίστας έχει τραγουδήσει και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, βάζοντας την ηλεκτρόνικα, βάζοντας και τη ροκ σε ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6, πάντα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Don't Walk Away, Double Tiger, παρέα με τους Sly and Robbie. Sly and Robbie έχουν φύγει και οι δύο από τη ζωή, αλλά σίγουρα είπαμε, τα τραγούδια, τα remix που έχουν κάνει Sly and Robbie πρέπει να είναι στο κομμάτι της reggae και του dubstep, πρέπει να είναι τα περισσότερα στον πλανήτη, πρέπει να έχουν βάλει συνεργασίες και συμμετοχές, κρατηθείτε έτσι, περίπου σε 20-22 χιλιάδες κομμάτια. Οπότε ένα από αυτά είναι και το Walk Away των Double Tiger, ένα τραγούδι το οποίο μπορείτε να βρείτε και στο Spotify στον προηγούμενο μήνα, στο Μάιο, αλλά δεν μας λέει κάτι αυτό, στο Κόσμος και στο προφίλ Κόσμος Radio μπαίνετε, βλέπετε και ακούτε τις επιλογές για τους μήνες που τρέχουν. Για το μήνα Μάιο λοιπόν είχαμε μέσα αυτήν την μελωδία και αυτό το τραγούδι, ένα από τα τραγούδια, το Walk Away, ένα από τα τραγούδια που είναι και προτάσεις αν θέλετε για τους, από τους παραγωγούς του Κόσμος, για όλους εσάς να μπαίνετε μες στη λίστα στο Spotify. Έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το 20 Best of κάθε μήνα, 20 Best of May λοιπόν για το 2026, με πολλά και όμορφα τραγούδια, και περιμένετε αυτές τις μέρες που θα κυκλοφορήσει φυσικά και η νέα μας λίστα για τον μήνα Ιούνιο. Better me for you. Αυτός είναι ο Max McNone.

Stranger with myself. Αυτός ένας τραγουδιστής που για μένα καλά έκανε και μπαίνει μέσα στη διαδικασία να τραγουδήσει αυτό που ονομάζεται, πώς θα το πούμε, μπαρόκ, να το πούμε ότι ονομάζεται theatrical, να πούμε ότι βάζει ο Rufus Wainwright όλο αυτό τον ήχο και τα τραγούδια του Kurt Weill. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να τραγουδήσει με πολύ μεγάλη ορχήστρα, να μπει μέσα στο στούντιο και να κάνει πραγματικά αυτό που μπορεί, γιατί οι φωνητικές του ικανότητες, ιδιότητες και οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Έχουμε δει και στη χώρα μας εξάλλου, αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής πριν από μερικούς μήνες. Θεωρώ ότι έχει κάνει την καλύτερη δουλειά πραγματικά. Κούκο και Ελ Κορασόν από το τελευταίο του άλμπουμ. Με καταγωγή από το Μέξικο, αλλά μένει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στην Καλιφόρνια στο LA.

στην Κέντρα Μόρις. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια, την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο και όλους εσάς για την επικοινωνία. Και μελωδικά, let's take our time, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ρουμπίνη, να την ακούσετε μέχρι τα μεσάνυχτα. Ξέρετε, είναι ότι πρέπει να είστε στη βεράντα, να έχετε βάλει να πιείτε κάτι, γενικά να έχετε κλείσει τα φώτα ή οτιδήποτε, για να ακούτε Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτές τις μέρες εγώ αυτό κάνω και νομίζω ότι είναι η καλύτερη παρέα. Ρουμπίνη Σταγκουράκη λοιπόν μέχρι τα μεσάνυχτα, 12 με 2, Δήμητρα Κακαβουνάκη. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazar the Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη, με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ένα νέο electro swing anthem του Power of Stella Black Lilies. Κάπως έτσι άνοιξε εκπομπή. Και αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Sky Newman. Ένα κορίτσι μόλις 22 χρονών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εργοστάσιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Βγάζει ολοκληρωμένες φωνές. Που ναι, θυμίζει λίγο Amy House, θυμίζει λίγο Adele. Αγαπάει πολύ η ίδια, όπως έχει δηλώσει, τον Bob Marley, τον Eminem. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Και ο Γκαμπριέλ Ογκίστο εδώ, που και αυτός θυμίζει Σεμπάστιαν Τελιέ λίγο με τη μουσική του. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, που δεν θυμίζει κανέναν. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να πάει.

αύριο στο Universe stand-up comedy, Sushi Mango. Και το Σάββατο 6 Ιουνίου, δύο live στο Gazzard, ένα στο Roof Stage και ένα στο Ground Stage. Armand Hammer και Tony Walter.

Κλείνει σήμερα το 78 ο Πακίτο Ντε Ριβέρα, Φρανσίσκο Ντε Χεσούς Ριβέρα Φιγκέρας, Κουβανός, Αμερικανοκουβανός, σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας και συνθέτης. Ήταν μέλος της καταπληκτικής μπάντα Ιρακέρε.

Ο Λέο Φαλ και το δυναμικό του σαξόφωνο. Συνεργάζεται με το Φολαμούρ και κυκλοφορούν ένα EP με τίτλο Dance Mediterranean. Στο αυτό το ζουμπί, στα φορητικά η Φλάβια Κοέλιο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Ακούτε Κόσμος.

Νουέστρο Μπολέρο, Πακίτο Ντεριβέιρα, ο οποίος γίνεται σαν σήμερα το 48 στην Αβάνα. Μεγάλωσε με Duke Ellington και Benny Goodman. Και στα 5 ξεκινά να παίζει βεβαίως σαξόφωνο. Ezra Collective μαζί με Pasha Lue, Only Love.

μια ιστορική μπάντα, The Mamas and Papas. Και η μόνη που ζει σήμερα είναι η Μισελ Φίλιπς. Κλείνει σήμερα το 82. Θεωρεί το καλύτερο σοπράνο για την εποχή, σαν φωνή, για pop μουσική. Γέννημα Θρένα, Long Beach, Καλιφόρνια. Η οποία βεβαίως συνυπογράφηκε αυτό το California Dreaming, την τεράστια επιτυχία των Mamas and Papas. Κυκλοφόρησαν 5 studio album. Και όταν διαλύθηκαν, συνέχισε καριέρα στο κινηματογράφο η Μισελ Φίλιπς. Με μεγάλη επιτυχία.

Εδώ ένα instrumental από Wes Montgomery το 1966 μαζί με Big Bang, αλλά θα ακούσουμε βεβαίως και το original.

Jack Savoretti, Do It For Love. Αλέσια Κάρα μαζί της Νόρα Τζόνς. Καναδάς Αμερική, σύμπραξη. Ένα το πολύ ωραίο ντουέτο, I'm in trouble.

Η Αντζελίκη Τζο τραγουδούσε You Can. Ένα πολύ ωραίο τραγουδί. Δεν την έχουμε συνηθίσει να τραγουδάει έτσι τέτοιες μπαλάντες και όλο στα αγγλικά. Love Bites Back, Lucent, μέχρι τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με ξεκάνει και εκδοχή του What is the reason for it. Ο David Byrne έρχεται 21 Ιουνίου. Στο Μεξικό θα είναι μαζί του η Νατάλια Λαφουρκάδε, εξού και αυτή η βερσιόν. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, σύνδεσατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ 5η 4 Ιουνίου.

Ο ανεπανάληπτος Lou Rawls 1976. Και ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε ακόμα και σήμερα, όχι με νοσταλγία αλλά με πολύ αγάπη. You never find another love like mine. Πακεί τον Derry Vera για τη συνέχεια μαζί με New York Voices, Claudio Roditi, Brazilian Dreams Album του 2002. Κλείνει σήμερα το 78 ο Francisco de Jesus Rivera Figueras.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
3: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.

ένας άξιος απόγονος οικογένειας Μάρλεϊ, κλείνει σήμερα τα 30, είναι ο Skip Marley. Είναι ο γιος του David Minto και της Σεντίλα Marley. Έχει πάρει ήδη 2 γκράμμι βραβεία. Εδώ μαζί με τη Χέρ τραγουδούσε Slow Down. Καινούρια δουλειά, Joe Quinones, Don't Let Go.

Λοιπόν, η άλλη μεγάλη επιτυχία βεβαίως μάμας με πάπας ήταν το Dream a Little Dream of Me. Όλα αυτά για την τραγουδίστρια των Μάμας εν Πάπας, η οποία ήταν, είναι η μόνη επιζών από την μπάντα αυτή τη σπουδαία, και βεβαίως αυτό είναι ένα εξαιρετικό λαλαμπάι.

Strange Things, CTK από τη Γαλλία, βεβαίως πατημένη πάνω σε ένα σαμπλάκι από τις γλωσσιές του Eric Satie. Hermanos Gutierrez μαζί με Jack Jacks Johnson. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαμνάκη μέχρι και τις 2. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
3: Icos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

παιδιά έρχονται από το Los Angeles και δεν φοβούνται να τζαμάρουν και με άλλους μουσικούς. Ονομάζονται Λαλόμ και δώσκανε μύτη με ένα παλιό 60's κομμάτι, Τέχε Προμετίδο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Λαλόμ λοιπόν, οι οποίοι αγαπάνε το σερφ και τις υπνοτικές μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

We Dance. Και κάπως έτσι περνάμε τον Ατλαντικό, φτάνουμε στο υγρό υπόγειο του Will Dorey, ο οποίος κατά τα άλλα στη σκηνή ονομάζεται Skin Shape. Πριν από χρόνια έγραψε αυτό το 45.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, ο Γκίτκιν κάνει βόλτες και εδώ φτιάχνει ένα καρδινάλ και φέρνει την Κάρολ Σι μαζί με το ποδήλατό της

Μέσα στο 2025 και σε εντελώς Latin φάση, η Maula Records ηχογραφεί αυτό το ηλεκτρόνικα μπόμπα και το κυκλοφορεί ως τέτοιο. Η κούμπια, boombox, φτιάχνουν τις μουσικές, βάζουν και τον κεραυνό στο εξώφυλλο. Ηλεκτροτσίκα μπόμπα είναι το κομμάτι που λειτουργεί και ως

πέρασμα για να φτάσουμε πού, στην IT δηλαδή. Ο Ibo Combo είναι εδώ μαζί με τα Haitian Jazz κομμάτια του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τιγκαρσόν το οποίο σκάει μύτη στον

θα μπορούσαν να το λένε In Adventure ή καλύτερο El Manicero. Όμως το συγκεκριμένο Sky Meteos Africa Tango Jam και το φτιάχνει ο Μιγκελίτο ή αλλιώς Τόφο Χούσο, ο οποίος έρχεται.

κλείσαμε για να φύγουμε, γιατί η Τζαμέικα μας καλεί μαζί με τον Άλβιν Τάιλερ, ο οποίος το άλμπουμ του Mambo Calypso έχει αυτό εδώ, το Peanut Vendor.

Sensational Roots, όπως και τίποτε, η Soundway Records με έδρα το Λονδίνο να τα ανατυπώνει. Και εδώ ο Καλίτσο Ζεστ φτιάχνει τις μουσικές του, ήχοι από το επαναστατημένο Trinidad πίσω στο 1970 και 80. Και εδώ μια περίφημη συλλογή που μαζεύεται από την Soundway Records προκειμένου να μας αφυπνίσει. Μέσα στο 2026 αυτή η ανατύπωση του Sound Revolution in Trinidad και τον Καΐσο Power. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο Sensational Roots.

για να φτάσουμε σε αυτόν τον μελωδό, ο οποίος ονομάστηκε Τσις Λόπεζ ή αλλιώς Νάρκισο Λόπεζ. Αγάπησε πολύ τη ρέγγε μουσική και πίσω στο 1982 έφτιαξε αυτές τις μουσικές στην Πορτογαλία όλα αυτά. Τσις Λόπεζ, Stranger, Ζακαντέμ Τραμπόι είναι το κομμάτι.

βρίσκεται στο Βερολίνο. Εκεί ηχογραφεί αυτή τη μελωδία. Για την ακρίβεια, παίρνει τη μελωδία από τον Τιμπάο και την κάνει δική του. Μολόνο Bass Remix. Κρύβεται στα remixes του Μολόνο αυτό εδώ με τίτλο «Μελωδία».

Από τη Λισαβόνα ξεκινάει και ο Ρόκι Μαρσιάνο. Μην κοιτάς που έφτασε στο Άμστερνταμ. Πριν από κάτι χρονάκια φτιάχνει αυτό εδώ το edit, το οποίο και αποκαλεί Μουνάνα.

εννοείται πως η Sidestepper είναι μια παλιά ιστορία. Ξεκίνησαν από την Μποκοτά και δεν νομίζω πως έφυγαν κιόλας ποτέ. Οι μουσικές τους μας κάνουν παρέα από το 1996 και εδώ είναι μαζεμένα όλα. Στο νούμερο 15 όλα τα καλά από το 1996 και έως το 2011. Άχαστο αυτό το κίτρινο εξώφυλλο, The Best Of και η Sidestepper στο Deja.

0: Είναι και ο Μανού, ο οποίος δεν σταματάει ποτέ να μας εκπλήσει. Εδώ πίσω στο χρόνο, αρκετά χρόνια για την ακρίβεια, έφτιαξε ένα παιδικό άλμπουμ και το είπε Σιμπερί με τε κοντέ. Η Σιβηρία πάντα μου άρεσε. Μέσα σε αυτόν τον κήπο ο Μανού ως κυπουρός. Dans mon jardin, το κομμάτι.
1: Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin.

Και φτάσαμε στο Μάλι να συναντήσουμε τον Αμαντού, να συναντήσουμε τη Μαριάμ στην Μπαμακό, Dimanche. Το κομμάτι έρχεται ρεμιξαρισμένο από τον Καρίμ Ραϊχανή, ο οποίος επιβλέπει το ρεμίξ. Όσο για τον τίτλο του, έρχεται ως M. Biffet.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε στις τρομπέτες μας, στο Τζουλί το παντρόν μας, ο οποίος παρευρίσκεται στην παρέα μαζί με τον Μίστα Σαβόνα, που φτιάχνει τη μελωδία αυτού του Ιντερλούδιου. Τρομπέτα Ιντερλούδ είναι ο τίτλος του κομματιού, το οποίο έρχεται ως alternative take.

Εδώ είμαστε στον κόσμο μας, στη δεύτερη ωρίτσα μας. Μόνο η αγάπη θα μας σώσει. Έτσι τουλάχιστον διατείνονται οι Ezra Collective, που βγάλανε καινούριο σιγκλάκι από το επερχόμενο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει, Because of Hope, για την ελπίδα, η οποία πεθαίνει τελευταία. Ως εκ τούτου ας το χαρούμε, γιατί ό,τι έχουμε είναι τώρα. Θα φύγω με τον El Rego και τους Commandos για αυτό εδώ το κομμάτι που έρχεται με τίτλο Feeling You Good.

Οι μουσικές των χαμένων ποιητών ή αλλιώς το άλμπουμ του Οπέζ, ο οποίος καταφτάνει την Ιταλία και σμή του φαίνεται. Dead Dance είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το μαλίγκο που στην πραγματικότητα είναι το Jealous Guy.

άνθρωπος εμπιστοσύνης κοντεύει να γίνει ο Μπλουντέτο για μας εδώ. Ταξιδεύει μαζί με τον Ζωάο Σέλβα αλλά και όλους μας σε αυτό το μπάνιο ντε μαρ το οποίο και φτιάξαν μαζί.

περίφημη συλλογή και δισεύρετη Living in the Streets και το κομμάτι να έρχεται ως Gimme Shelter. Καλ Τσάντερ εδώ.

Οι Surprise F που κρύβονται στην Αυστραλία, εκεί φτιάχνουν τις μουσικές τους, εκλεκτές πάντα, και το Bully Ball μόλις κυκλοφόρησε.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

donne-moi une chance d'être libre. Je suis d'ici, de là-bas.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.